σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεβάτι.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς το Γιώργο μας σήμερα, λόγω όλων αυτών των γεγονότων που έχουν συμβεί στο Survivor. Θα καθίσει και θα είναι εκεί που πρέπει, δίπλα στον παίκτη ο Γιώργος μας, μέχρι εκείνος να αισθανθεί ότι είναι σε θέση να βγει εδώ στην ραδιοφωνική εκπομπή. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται 2 Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα Αγίας Παρασκευής, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια, Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στον Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες είναι 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε πραγματικά για εσάς που αναζητείτε εργασία. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, να σας πω και για την Vodafone. Οκ, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι για αυτό που ζουν, αν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όταν κάθε app, όπως κάθε app, έτσι και εκεί θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, πολλά είπαμε για αρχή. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και ξεκινάμε.
0: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχε σε ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoihman.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Stoihman. Stoihman, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν και πλέον είναι γνωστοί, εγώ όμως θα τους ξαναπώ άλλη μία. Από το κινητό σας γράφετε σφαίρα, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber 6936 10 10 22. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, έχουμε και Viber που σας είπα, έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας έτσι από νωρίς το πρωί, χάραγα ακόμα. Τώρα έχει αρχίσει κάτι και βγαίνει στον αττικό ουρανό έτσι και φωτίζεται σιγά σιγά. Θα έχουμε και τα νέα τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο, 8 παρα 10 και ο Σάκης Αρναούτογλου. Άνοιξα όμως λίγο το φάκελο. Και τι δεν έχουμε, παιδιά, εδώ. Θα σας μιλήσω για τη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, Party in the Park. Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, Μαΐου, συγγνώμη, καλά, πέρασε ο Μάρτιος. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Live performance με τη Μαρσό και DJ set από τον Πέτρο Καρά. Έχω και, βάλει και την αποκλειστικότητά μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, που το ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά όμως έχουμε και την αυτοκινητάρα μας, Sfera Password, το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα ακούσετε το Sfera Password, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera κενό, Sfera Password και ονοματεπώνυμο, και θα γίνει κλήρωση να σας πάρουμε, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε τον κωδικό, να μπείτε στην κλήρωση. Όλα αυτά σας λέω, όλες οι ενέργειες ο Sfera κανονίζει για εσάς τα πάντα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα. Δεν μπορούν όλα σοβαρά.
1: Εννοείται, αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε, για πες.
0: Λοιπόν, δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρεύτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Αλλά τι σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι,
0: το
1: καταλάβαμε.
0: Εδώ η κυρία ρωτάει, διευκρινίζει, ζητάει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα, και τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σαν τη γη πήρα?
0: Της λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι της ή σπίτι του?
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσε δεν παίζει?
1: Όχι, κάτι άλλο δεν έχει, κοπέλα. Δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλό βρακί?
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτό θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη σαν τη γη. Να σταθείτε στο ότι.
1: Το γράψε ο Κυριάκος,
0: ναι. Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια, πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Ε, σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, εσύ αντιγεί
1: και
3: αυτό.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπο.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Όπως... Γιατί δεν το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
0: Όπως ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ε, κάντε.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνεις. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
2: Είναι κάντο, ρε.
1: Έχω μια πρόταση. Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι λέει που της είπα.
3: Να σπίζω με την άγνωστη.
0: Μέχρι λέει που της είπα να επισκεφθούμε ένα sex coach.
1: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω τώρα.
0: Τι αν... είναι sex coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μας πει.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
2: Και τι δηλαδή.
0: Και πας.
1: Ξέρουν πώς βάζουν σαν τη γη.
0: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
2: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε, κύριε
0: Μπλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
2: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική σου.
3: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι ευθύνης δεν της αρέσει να δείχνει.
1: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνεις.
0: Όχι, κύριε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
2: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι, δεν την κάνει. Αυτό εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
2: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
0: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν sex coach, είναι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη Σαντιγίλη ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία.
1: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα σε Σαντιγίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
0: Γεια σα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι, θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σα,
2: Καλλιόπη.
3: Τι ωραία παρουσιάζει, εκατομμυρίου.
0: Άκουσα, αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Λίγο με την Καλλιόπη. Όχι για τον εκατομμυριούχο, για το The Tonight που δουλεύω εγώ, δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, οι δυο μα, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία. Ωραία. Επειδή πήρε για το δίλημα ζωή.
4: Α, όχι, θα σε. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ
1: όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι. Μην την κλείσει. Πε Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πε τι να πει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4.000 που κέρδισε στου φακέλου θα έχει φάει.
4: Όχι, όχι, τι. Όχι, το έχω, εννοείται.
0: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
4: Κονιγή, είσαι υπέροχος.
0: Είμαι υπέροχος λίγο. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια κάτι πέρα.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι θα έχει πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
0: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια.
0: Δεν προλάβαινε να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τη γη χωρίς να το θέλει.
5: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί? Ποια είναι η άποψή σας?
5: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα, ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
5: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το στοματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Άμα το αρέσει.
3: Άμα τη έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
2: Άσε μας.
5: Καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι,
0: λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
5: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
6: Μόνο μας εδώ, Μάη. Και ποιος είμαι εδώ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σας πω τώρα, ναι, τα ωραία, τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση την Παρασκευή θα γίνει. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries, και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αριστεία που μας ακούει από το Καρπενήσι. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Εγάλεο. Στη Μαρία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Instagramικούς, ρε παιδιά, που στέλνουν τα μηνύματά σας και στο Instagram και στους Viberικούς. Έτσι, μην τους αφήσω αυτούς. Αλλά Instagramικοί τους αγαπάω ένα τσακ περισσότερο. Όχι, έλα, πλάκα κάνω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης, έτσι από νωρίς το πρωί μας στέλνει τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Είναι η πρωινή συνήθεια τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ το 6 με 7 το έχουμε χτίσει. Έχουμε γίνει μια κοινότητα, έχουμε γίνει μια παρέα. Μπορεί να κάνουμε κάνα group στο Viber να τα λέμε οι πολύ πρωινοί. Θα το σκεφτώ. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ και θα σας πω, να το οργανώσω λίγο. Λοιπόν, αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδαν ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια και είναι και πιο ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες περιοχές και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ για όλο το χρόνο. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Πολλά ακούγονται, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Έχει ακουστεί ότι μέχρι σήμερα και ότι από αύριο έρχονται κάτι βροχούλες. Το κατά καλό καιρό μέχρι σήμερα ήταν. Βέβαια, όχι ότι θα πέσει η θερμοκρασία να κρυώσουμε, αλλά να κάτι σύννεφα, να κάτι βροχούλες. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο και φυσικά στις 8 παρα 10 από τον καταπληκτικό Σάκη Αρναούτογλου μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471.
4: Ναι!
5: 12-12.
4: Μπράβο!
2: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός.

0: γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
3: Έλα Σπύρο.
4: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
4: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
4: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
4: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: το Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Το 2012, κάπου εκεί στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, την Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, Green γκαζόζα, Green μοχίτο, Green ρόδι ginger lime και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, να πω ότι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο μας και για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Λοιπόν, η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες τώρα στο MyDay και την ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για τις αγορές σου στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, φέρει σκάνερ και 10 ευρώ για το e-food, για γευστικές επιλογές. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα My Rewards Coupons της Day, για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά αίθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία πολύ πολύ μικρή πτώση θα σημειώσει και θα φτάσει στα δυτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να σας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και εγώ θα πάω σε τραγούδι κάπως έτσι. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Let's kick it. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: Εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τη Seneca, Seneca Medical Group. Και πραγματικά είναι, μπορείτε να κάνετε τη θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης μας και εντυπωσιάστηκε, γιατί βελτίωσε πραγματικά το τριχωτό της κεφαλής. Έκανε την καλύτερη επιλογή και εμπιστεύτηκε τη Seneca, senecamd.com, αλλά και για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Στις κλινικές Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Seneca έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε και στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και για την κλινική στην Πάτρα. Λοιπόν, από καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από τον Κορυδαλό. Έξω. Γεια σου, Σπύρο. Σπύρο που μας ακούει από την Κερατέα, στο Δημήτρη από το Λαγονίσι. Μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Πάτρα και στα Γιάννενα, στους φίλους μας εκεί που πραγματικά είσαστε πολύ πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Τώρα, σε άλλα νέα, να σας πω τα απογεύματα θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε. Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι σου με χρώματα, με αρώματα, με αρώμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ μαζί. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δύο τυχεροί ακροατές και για αυτή την εβδομάδα θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619 Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
2: Ναι, πήγαμε, το καταλάβαμε. Έχω καταλάβει.
3: Βέβαια, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το μέσα... δικό του το λέει. Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
2: Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
2: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού το βλέπω και το mail.
4: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
2: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι να κάνει, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσει.
3: Είναι εγκαστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
2: Έτσι όπως σε βλέπω.
0: Και πέστε μου,
2: σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
2: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι είναι, λεφτά έχει.
2: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
4: Θα σε ερωτευτείς μετά,
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
4: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι του γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, γιατί, μια χαρά, φροντίζει για την κορούλα τη.
4: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια, στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια, τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει και αυτός.
0: Ότι άκουσα.
1: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά τη και είπα ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Να αν συσταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Δεν υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Όμως από τη μία πλευρά μόνο είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλέ, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
4: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
2: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο που πήρε ένα μήνυμα, ποιον?
0: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
4: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
2: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
2: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με.
2: Αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
2: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική κατακραυγή.
2: Βεβαίω από τη στιγμή που δεν είναι
0: προσκλητή.
2: Τα κοινωνική κατακραυγή και βλακίε, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
2: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο, ρε φίλε, δεν
0: έχω μιλήσει.
2: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
2: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά. Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σας πω μόνο κορίτσι.
2: Άκου λίγο να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
0: Καλή μέρα στο
2: παμπουκαλίδι. Να σημεί το χαλάς, γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Συγνώμη. Λοιπόν,
0: σε βάζουν επανάληψη ενώ όχι εμάς.
2: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να το σκεφτεί ο Αριστοτέλης διπλά και διπλά, αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, μπορούσα, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
2: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω?
2: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
2: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
2: Ρίξε να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα από
2: τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μα κουβαλίδικε εδώ πέρα και δεν είδε δόμε κιόλα.
0: Και κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
2: Σου παίρνουμε τι δουλειέ. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
0: Εσύ όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
2: Να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σα.
4: Θα το στηρίξω.
2: Να το στηρίξω.
0: Όλοι!
4: Πάτε στην πόλη
0: όλοι.
4: Σας. Να πάτε
3: εκεί.
4: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: οι άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Θερμαϊκό, τέλειο. Τέλεια, τα καλά για να περνάτε.
0: Πρωτεύουσα και πάρε λίγε εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
3: Έλα, σπιτάκι.
2: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
2: Και στην ευχή.
4: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
2: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις Αριστοτέλη, πάρ' την αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πάρω την ευχή.
3: Πάρτινα εκεί πέρα να ερεμήσεις.
2: Να σου πω κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: Μαϊ τάι κλάι μάι, αιτς βάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

Ο κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν και πολλά πολλά ακόμη. Με το TOZY, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZY είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Και εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί στον Άγιο Δομήνικο και στο Survivor. Ο Γιώργος μας θα είναι εκεί όσο χρειαστεί.

τα φάκελα, να μοιράσουμε χιλιάρικα πάλι. Beat the bomb, να μοιράσουμε πολλά λεφτά μετρητά, να πάρει ο κόσμος τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και πραγματικά τα έχει ανάγκη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Την ενημέρωσή σας, όλα αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα, με απεργίες σήμερα, με δύσκολες καταστάσεις, με δυσκολία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας. Έχουμε όμως και πολύ ωραία νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civital Attic στο Μαρούσι. Για τα καταστήματα Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Την Τρίτη 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Για τα καταστήματα Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και Νέα Ερυθρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί 9 με 4 με το βιογραφικό και μπείτε και στο team.lidl.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.

0: ξεκινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Σφαίρα 102.2.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: έκπληξη.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
5: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
9: Να το βραχιάσα.
10: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
11: Γιώργος Διαλός.
12: Τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής?
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
14: Να σε δω.
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομή.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Νίκο. Είμαι ανοιχτός. Είμαι ανοιχτός, εντάξει. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Και ποιο.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Τώρα είμαστε, μόλις παρκάρουμε το αυτοκίνητο από κάτω, είμαστε εδώ, ερχόμαστε με αυτό, με εκείνο και με το άλλο.
0: Ήμουνα σίγουρος, Γρηγόρη μου.
2: Το τρίπτυχο της επιτυχίας, αυτό, εκείνο και το άλλο.
0: Τι έγινε, πώς, μια χαρά ο καιρός, δεν χάλασε καθόλου εδώ στην Αθήνα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
2: Για κατέβα λίγο να παρκάρω λίγο καλύτερα τα μάξι ένα λεπτό.
0: Για κατέβα λίγο ρε Νάντσι μου ένα λεπτό.
2: Νίκο,
3: να το βάλει απέναντι, εδώ δεν μπαίνει κανένας,
1: έχει κάτι
3: το
1: χώρο.
0: Τι έγινε, Γρηγόρη, τι, πάμε.
2: Τίποτα, Νίκο, πρωτού ξεκινήσει το σαν σήμερα ο Παναγής ο φίλος μου.
0: Ναι, Γρηγόρη μου.
2: Θέλω να πω, σαν φίλαθλος, έτσι, ξαναλέω, γιατί εγώ στην ομάδα είμαι Ηρακλής, έτσι, σαν φίλαθλος, τη στεναχώρια μου που έχω για τον Παναθηναϊκό, που κάθισα σαν ένας υγιής φίλαθλος να δω μια πολύ ωραία ομάδα που είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού να παίζει μπάσκετ. Τον πήρα και τον Νίκο. Νίκο,
0: δεν σου απάντησε.
2: Η φράση που έχω να πω μόνο και να τελειώσω,
0: ναι,
2: είναι από αυτό το λίγο πράγμα που ξέρω από τον μπάσκετ, σχεδόν ελάχιστα, ότι ο Αταμάν πρέπει να εξαφανιστεί.
0: Πρέπει να εξαφανιστεί.
2: Από την
1: νομίζω ότι δεν βγάζει ακόμα κανένα. 48 ώρες του δίνω ακόμα.
2: Δεν είναι αυτό το πράγμα, φίλε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ρίξε μέσα όποιον να είναι, μόνο και μόνο για να δούμε αν θα τα καταφέρει ή όχι. Δηλαδή ούτε σχέδιο ούτε τίποτα. Πολύ στεναχώρια αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει και ποτέ, αν μας τσακούει κάποιος έτσι άνθρωπος που ξέρουν από μπάσκετ ή είναι γνώστης του μπάσκετ, αν έχει ξαναγίνει ποτέ το 0-2 να γίνει 3-2. Ναι, δηλαδή δύο φορές να έχει κερδίσει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο της άλλης και μετά να μην κερδίσει κανένα μέσα στο δικό της γήπεδο, να πάει από εκεί και να γίνει το 0-2-3-2. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και το λέω με στεναχώρια, γιατί ήταν πολύ ωραίο να βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό, πρώτο ο Θεός, αν συνέβαινε στο Final Four. Αυτό ήθελα να πω, γιατί στεναχωρέθηκα χθες το βράδυ.
1: Εντάξει.
2: Και επειδή στεναχωριόμασταν όλη την ημέρα χθες για διάφορα άλλα περιστατικά που συνέβησαν εδώ στην Ελλάδα, είπαμε να πάρουμε μια χαρά μπασκετική έτσι από μια ωραία ομάδα που έχει φέρει τόσες χαρές. Αλλά δεν πειράζει, αυτά ήθελα να πω. Εσύ, Παναγή, που είσαι Παναθηναϊκός, το είδες?
0: Δεν είδα τίποτα, Γρηγόρη, απολύτως εχθές, γιατί ήρθε η αδερφή μου από την Ολλανδία και είχαμε πάει για φαγητό.
1: Και
0: αρχίζα.
1: Αρχίσανε γύρω-γύρω και πήγαινε τα μανιτάρια.
0: Άρχισε να γυρνάει. Ε, Νίκο!
1: Τα μανιτάρια, Παναγή.
0: Με το κοτόπουλο το βράδυ, εννοείς. Α, εντάξει.
2: Μα ό,τι βλακία σου κατέβηλες, Παναγή. Ό,τι σου κατέβηλες.
0: Εγώ τι είπα τώρα.
3: Όλοι ξέρουν για τα μανιτάρια στην Ολλανδία.
0: Τι είπα ρε παιδιά εγώ τώρα? Ο Νίκος το είπε για τα μανιτάρια.
1: Εγώ είπα για σούπα. Για σουπίτσα.
2: Ανάψατε μανιτάρι χθες από το κρύο έξω που καθόσασταν?
0: Όχι, φάγαμε νουά με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Αυτό είπα.
2: Λοιπόν, άντε πες το.
0: Ελάτε, ανέβα. Λοιπόν, 14 Μαΐου σήμερα 2026, χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη και τον Ισίδωρο, χρόνια πολλά στην Ισιδώρα. Πάμε να δούμε τους σαν σήμερα.
3: Ισίδωρος...
4: Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: 1811, πολλά χρόνια πριν, σαν σήμερα, η Παραγουάη κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
3: Θα μας πάρει ο ύπνος.
0: Έχει, κάτσε, διαλέγω. 1932, την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, μία διαδήλωση στη Νέα Υόρκη απαιτεί θέλουμε μπύρα.
1: Γιατί δεν το διαλέγει?
3: Θέλουνε μπύρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν διαλέγει όταν το έγραφε?
3: Θέλετε.
0: Εντάξει, γιατί μπορεί να τα πει ο Γρηγόρης και να θεωρεί εκείνος ότι θέλει να πει κάποια άλλα από αυτά που εγώ θεωρώ.
3: Μπορείς να μου βάλεις λίγο να ακούσω αυτό που έχεις απορρίψει?
0: Μόλις ναι, το. Αυτό που απέρριψα είναι ότι στο Περού η Λίνα, δεν ξέρω καμία, Μεδίνα καταγράφεται ως η νεότερη μητέρα στην ιστορία της ιατρικής, γεννώντας ένα αγόρι με κεσαρική σε ηλικία 5 ετών.
3: Θαύμα.
0: Τι άλλο, 1992 η Βόρεια Κορέα επιβεβαιώνει πληροφορία ότι οι επιστήμονες της χώρας κατάφεραν να παράγουν πλουτόνιο. το 1995 ο Δαλάη Λάμα ανακηρύσσει τον εξάχρονο, άντε να το πεις τώρα όλο αυτό, Γκεντούμ Τσοέκι Νίμα ως ενδέκατη μετενσάρκωση του Πατσέν Λάμα, θρηλυκού ηγέτη του Ιβέτ. Του Τιβέτ. Στις γεννήσεις. Μάλλον θα πάω στους θανάτους πρώτα. 2015 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο BB King, Αμερικανός κιθαρίστας. Ενός αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, το 69 η Kate Blanchett, το 71 η Σοφία Κόπολα, Αμερικανίδα σκηνοθέτης και σεναριογράφος, θεατρικός παραγωγός, Lost in Translation. Ο Σαρμπέλ γεννιέται το 82 σαν σήμερα, ενώ το 1984 ο Μαρκ Ζάγκεμπεργκ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, γνωστός για τη δημιουργία του Facebook μαζί με τον Μόσκοβιτς.
6: Σήμερα γεννιούνται οι διάνοιες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφοιτητές, λέει, στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

0: Να είμαι κι εγώ, καλημέρα. Καλημέρα. Ρε, περίμενε, το εμφανίζομαι άλλο πράγμα το εκπομπή.
1: Δεν καταλαβαίνει αμέσω άλλο
2: πράγμα. Να μπει το στούντιο καταρχά.
0: Να βλέπει, ρε, παιδί, άλλο πράγμα.
1: Είσαι αστέρι, είσαι αστέρι.
0: Δεν είμαι, έχω ένα αστέρι.
2: Έχει ένα αστέρι. Από πάνω, εγώ το βλέπω.
0: Πού, από αλήθεια.
2: Να το, να το.
0: Την κάνω σιγά σιγά. Βλέπει αστέρια από πάνω. Άμα αρχίσει και βλέπει αστέρια, καληνύχτα και καλή βραδιά. Λοιπόν, παιδιά, F4 Design, μην ξεχνάτε, 8.500 ευρώ ένα ολόκληρο set που κάνει δώρο και ξεκινάω με αυτό για να σας πω γιατί έτσι να το πούμε σε όλους σας για να τα ακούσετε αυτό το καναπέ το Double Face Multiform με δύο όψεις, αδιάφροχο ύφασμα με ένα coffee table, δηλαδή μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που δώσαμε και σαν εκπομπή. 8.500 ευρώ είναι η Effort Design, η εταιρεία που φτιάχνει ό,τι έπιπλα βάλετε στο μυαλό σας από μία...
1: Θα βάλουμε και μια κάμερα πάνω να δούμε πού θα πάει να πάρουμε τη.
0: Δεν χρειάζεται. Με αυτή τη φορά θα ασχοληθώ μόνος μου. Αλλά το ζήτημα δεν είναι με το ζόρι. Το ζήτημα είναι να παίρνει ένα τέτοιο
2: την
0: δώρο
2: σου μέσα
0: και να στέλνει ένα κουτί κουρκουμπίνια από αυτού που το πήρε.
2: Κουρκουμπίνια.
0: Λοιπόν, κουρκουμπίνια, ναι.
1: Εγώ κουρκουμπίνια δεν τα τρώω.
0: Κουρκουμπίνια.
2: Δεν βρωμό παππού. Πώ ήρθαν τα κουρκουμπίνια.
0: Αφού με κουρκουμπίνια μεγάλο. Ωραία τα κουρκουμπίνια.
2: Ξηροπιαστά δεν είναι τα κουρκουμπίνια.
0: Λοιπόν, www.effortdesign.com. Ό,τι θέλετε να φτιάξετε χειροποίητα από μια καρέκλα για όλα τα βαλάντια. Είναι επιχείρηση, έχετε σπίτι, έχετε. Είναι, τα παιδιά είναι φοβερά. Έτσι, ό,τι και να θέλετε να φτιάξετε, μπείτε να τους γνωρίσετε. Παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design. Είναι φανταστική και ξαναλέω για όλα τα βαλάντια. 6936 10 10 22 για το μπείτε στο διαγωνισμό των 8.500 ευρώ από την F4 Design. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί τη μάχη των δεύτερων.

0: το μάτι, κλείσει το μάτι.
1: Η ακριβή κεροζίνη αλλάζει το παγκόσμιο χάρτη των πτήσεων, περικοπές δρομολογίων και αυξήσεις στα εισιτήρια. Ούτε μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη. Έξι κλάπηκαν και δύο υπέστησαν φθορές.
2: Αυτοί είμαστε οι Ελληναράδες, γι' αυτό δεν θα πάμε ποτέ μπροστά σε αυτή τη χώρα.
0: Έλα μωρέ, γιατί σε άλλες χώρες δεν κλέβουν.
2: Όχι, δεν κλέβουνε.
0: Τι λέτε?
2: Όχι, εγώ στην Ιταλία που πήγα μια χαρά ήταν κοτσονάτα, κοτσονάτα στη θέση τους όλα τα πατίνια. Εμείς οι βλαχοέλληνες.
0: Θέλω να πω ότι γενικά είμαστε λίγο ότι. Σε εμάς γίνονται όλα, όχι, γίνονται παντού πάνω.
2: Ναι, εγώ ξέρω ότι στην Ιταλία μια χαρά μου λέει ο αδελφός που παίζει εκεί, τα προσέχουν. Είναι όλα στην πένα. Καλή. Εδώ τα μαζεύουμε από το θερμαϊκό.
1: Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας, η υποδοχή τράπεζα στο Πεκίνο, στο κόκκινο χωρίο, ο γιος του και ο Έλλον Μάσκ. Να πούμε ότι ήταν μια φανταστική. Αυτή ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που συνέβη στην Κίνα. Και τελευταίο νέο, τουρίστας αψήφισε τις απαγορεύσεις και βούτυξε στη Φοντένα τη Τρέβη. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ.
0: Δείτε το. Α, παιδιά, αυτό κολύμπαγε.
2: Να σου πω. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Στη Φοντένα τη Τρέβη είχε γίνει ότι όταν είχα πάει, πλησίασε να κουμπίσει το νερό ένα άνθρωπο και σκάσαν οι καραμπινιέριδες από
0: πάνω. Αυτός έκανε μακροβούτη.
1: Είχα μεγάλα συνέδρια εγώ τότε με τις εκπομπές που δεν το έχω τελειώσει ακόμα στο μυαλό μου σε παγκόσμια
2: επίπεδο. Τι θες πάλι να κάνεις, ρε
1: γρήγορα. Θα πηγαίναμε με στολή δίτη γρήγορα και θα βουτούσαμε μέσα για να μαζέψουμε τα χρήματα.
0: Αυτό έκανε αυτός.
1: Στολή δίτη φορούσε.
0: Στολή δίτη.
1: Να πω λοιπόν εγώ τη δικιά μου την ίδια πριν τη δίτη, γιατί
0: με τη δεν θα δούμε γρήγορα. Μου απαγορεύεται.
1: Θα προλάβαινα να
0: σε. Έχει αστυνομία.
1: Θα προλάβαινα να σε να βουτήξω. Θα προλάβαινα. Θα ξεντινόμουν γρήγορα και θα
2: βουτήξω. Δεν θα προλάβαινε.
0: Θα προλάβαινε και αυτόν τον πήρανε σούπιτο.
1: Θα προλάβαινα.
2: Εντάξει.
1: Αυτός πώς προλάβαινε και μπήκε μέσα.
0: Σούπιτο.
2: Πριν μπει. Με το ακούμπι στο πόδι του το νερό σκάσανε οι καραμπινιέρι.
0: Όχι. Δεν το έχεις δει το βίντεο.
1: Είδες.
2: Τι.
0: Καλά, έκανε μακροβούτη σου.
1: Βλέπεις. Ναι. Άρα μπήκε.
2: Τι μακροβούτη. Το πιάσανε κατευθείαν σε δευτερόλεπτα.
1: Άντε πάλι. Ρε παιδί μου, μπήκε.
2: Μπήκε.
1: Μπόρεσε να μαζέψει κανένα τα λιράκια από μέσα.
0: Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό.
2: Δεν το έκανε.
1: Μωρέ, πλάκα κάνω. Είπα εγώ το μάθημα αυτό γι' αυτό.
0: Υπάρχουν
1: το
0: πολλοί που μένουν για να κλέψουν.
1: Εντάξει, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά εγώ ένα από τα όνειρά μου τα αυτά ήταν.
2: Να σε μαζέψουν οι καραμπινιέρι.
1: Σιγά μωρέ, 500 ευρώ θα δώσω. Τι κακό έκανα. Μωρέ. Θα πούμε πόσο κάνει, παρακαλώ πληρώστε. Θα το έχω εγώ το πλάνο.
0: Θα το έχει γενικά το πλάνο γιατί θα σε παίξουν παντού όπω εμεί.
3: Θα
0: γίνει international.
1: Δεν πήγα να κάνω κάτι κακό, πήγα να κάνω κάτι χιουμοριστικό. Εντάξει, τι να κάνω. Φανταστείτε όμως την ώρα που βγαίνω να έχω και ένα ψάρι μέσα μου και να βγάλω ψάρι και να πω. Τώρα μου έρχονται αυτά. Το πρώτο ψάρι από τη Φοντένα την Τρέβη. Να πω με ένα ψάρι και να βγει αυτή τη φωτογραφία.
2: Έτσι, θα βγάζω τώρα, στα πίσω πίσω σε πιάσαν αυτέ οι.
1: Θα γίνει αμέσω. Ρε φίλε, δεν είπα να κάνει ποτέ κακό σε έναν άνθρωπο τίποτα. Λέει γλυκά πράγματα έξυπνα που δεν θα πειράξει κανένα.
2: Γρηγόρη, είναι απαγορευτικό.
1: Άντε πάλι, ρε φίλε.
2: Τέλος.
1: Είσαι εδώ να μιλάς με το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, θα σε κάνω ρόμπα. Πολλά πράγματα είναι απαγορευτικά, αλλά τα κάνεις. Λοιπόν, εγώ δεν το έκανα για να πειράξω κάποιον, θα το έκανα για πλάκα. Λοιπόν, και φαντάσου να βγάζε φωτογραφία, να βγαίνα με το ψάρι, ένα σολομό. Και να σήκανε και να τα βλέπεις φωτογραφίες, ψάρι στη Φοντένα την Τρέβη.
2: Και να λες θαύμα!
1: Θαύμα δεν θα έλεγα, δεν βάζω θαύματα με τέτοια χαζά. Θα έλεγα όμως ότι η Φοντένα την Τρέβη έχει ψάρια. Λοιπόν, αυτά στα 22 λεπτά μετά από τις 7 είναι 14 του μηνός, φτάσαμε και στα μέσα της όλης ιστορίας. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και σφαίρα Courier. Είναι μια έτσι πολύ ωραία μέρα. Χθες πήραμε πάρα πολλά μηνύματα. Για όλο αυτό το γέρο αυτό που συνέβη, για τα δύο κορίτσια. Και έγινε λίγο αργότερα με τον υπουργό που μιλήσαμε για τα κινητά και για όλα αυτά. Παράξενη μέρα, αλλά σας λέω αλήθεια, και σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα για τα κορίτσια και γι' αυτό από χθες ήρθαν και κάτι κάμερες κάτω. Τρεις κάμερες χθες να με ρωτήσουν, του λέει δεν με ρωτήσετε. Σήμερα έπρεπε να σταματήσει η Ελλάδα να εργάζεται, να συζητήσουμε τι συμβαίνει με τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί, πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει και καμιά ουσία. Δουλεύουμε, κάνουμε, μεγαλώνουμε παιδιά, τα μισά παιδιά μαχαιρώνονται στους δρόμους και μαλώνουν και ανεβάζουν βίντεο. Και τώρα εδώ υπάρχει μια φράση από κορίτσια που λένε δεν αντέχω πια αυτή τη ζωή. Άρα τι να δουλέψω, να πούμε τι. Καθίστε όλοι κάτω να δούμε τι θα κάνουμε τα παιδιά. Είναι επίγον πια. Είναι επίγον. Κάτι δεν πάει καλά. Βλέπετε, η ιστορία δεν πάει καλά. Λοιπόν, αυτό το θέμα αυτό ήταν.
0: Όχι μόνο αυτό. Εγώ βλέπα σήμερα το πρωί που έλεγαν ότι πήγαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και ένα βιντεάκι.
2: Ναι, έχει γίνει λίγο ένας χαμός με αυτό.
0: Ναι.
1: Τι βιντεάκι, ρε παιδιά.
0: Με τον ήχο. Κάποιος είχε ηχογραφήσει τη στιγμή.
1: Μα για ποιο λόγο αυτά όλα τα πράγματα. Τι είναι αυτά που κάνετε. Πραγματικά, δηλαδή.
2: Και εδώ ότι υπήρχαν και αντιδράσεις, δηλαδή βγήκαν και είπαν ότι αποσύρεται. Νομίζω βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι αποσύρεται.
0: Είναι παράνομο.
2: Αποσύρεται το βίντεο.
1: Μόνο αποσύρεται το βίντεο. Θέλω πολύ να ασχοληθούμε για ποιο λόγο αυτά τώρα, όλα αυτά τα, που δείχνουν κάτι. Τι είναι αυτά που. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Τι είναι αυτά, τι

0: κόσμο το.
1: Έτσι, για να σου πω, Γρηγόρη.
0: Τι να μου πεις, μόνο Παναγή, τώρα.
1: Ότι θα παραλύσει σήμερα ο κόσμος και θα συζητάμε όλοι αυτό. Εγώ διαβάζω τη δήλωση που έκανε χθες κιόλας, τη μέρα που συζητάγαμε και λέγαμε όλα αυτά. Το σύνθημα του Πρωθυπουργού μας που λέει μαζί για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο του Τζέντζμαν. Ή στον κόσμο τους. Όλοι. Ποιος μαζί για την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα. Του 2030.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες, αλλά αν δεν αναφέρθηκε καθόλου για αυτό το περιστατικό.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί χθες έπρεπε όλοι να σταματήσουν. Σοβαρά. Έπρεπε για αυτό που συνέβη με τα παιδιά. Δύο κορίτσια μαζί. Το καταλαβαίνετε. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Το αναλύσαμε χθες. Δύο μαζί κορίτσια. Και που λένε ότι δεν αντέχουμε πια αυτό το. Πιο. Δεν είμαι. Για πανελλαδικές γράψανε. Για αυτά. Δεν θα πρέπει να καθίσουμε κάτω. Πού πάμε. Το πάμε σωστά. Το πάμε λάθος. Τι γίνεται με τα
1: και
0: παιδιά.
1: Και θέλω να σας πω και αυτό.
0: Δηλαδή, αν δεν σταματήσουμε τώρα να κοιτάξουμε πώς το κάνουμε, πότε θα σταματήσουμε, ρε γαμώτο. Πότε, όταν θα είναι αργά, πότε, πόσο, τι άλλο να σου χτυπήσουν, πόσες καμπάνες να χτυπήσουνε, πόσες καμπάνες που εκεί στα υπουργεία σας θεωρείτε μόνο πώς ακριβώς το πρόβλημα θα είναι να γράψουν καλά στις εξετάσεις άμα τα πάθουν παπαγαλία. Αυτό ήταν ακόμα το μέλημά σας. Αν θα τα μάθουνε σωστά.
1: Και αυτό που ήθελα να σχολιάσω, γιατί χθες το βράδυ μπαίνω σε αυτό το site και ενημερώνομαι και μιλάω για το πρώτο θέμα. Η μοναδική που έφερε στο ελληνικό κοινοβούλιο το θέμα των κοριτσιών των 17χρονων είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και λέει ότι ευθυνόμαστε, ευθύνεται η κυβέρνηση που έπεσαν τα παιδιά, ευθύνεται αυτή η χώρα, έχει κυβέρνηση. Και λένε εδώ η Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε την τραγωδία στην Ηλιούπολη για να κάνει αντιπολίτευση. Όχι, δεν χρησιμοποίησε την τραγωδία για να κάνει αντιπολίτευση. Έφερε το θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο όπως έπρεπε να κάνετε όλοι. Για μένα.
0: Του λέω τώρα, εγώ πρωθυπουργός έπρεπε. Ο πρώτος να σταματήσει. Ο πρώτος έπρεπε να πει έκτακτο διάγγελμα. Καθίστε κάτω. Φωνάζει στους υπουργούς σου, υπουργός παιδεία. Τι γίνεται. Έτσι θα έπρεπε να αφαιρθεί. Και επειδή δεν ξέρω ποιος έχει δίπλα του εκεί πέρα ο πρωθυπουργός, έτσι έπρεπε να κάνει. Έκτακτο διάγγελμα. Αυτό που συνέβη με δύο κορίτσια και με αυτό το σημείωμα που δεν αντέχουν πλέον. Ελάτε κάτω. Τι δεν γίνεται σωστό. Εκεί θα βγάζαμε το καπέλο. Τι αυτό, άντε, πάρτε, άντε, ορίστε, φάτε τα, ορίστε, τι ωραία που είναι η ζωή, άντε, συνεχίστε μωρέ, άντε, πάμε παρακάτω, άντε και άλλα 4 χρόνια και άλλα 8. Και, το ζήτημα είναι τι θα αφήσουμε, τι θα πούνε παρακάτω εδώ πέρα, δεν βλέπετε την απαξίωση που μιλάνε οι νέοι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ποιος είναι ο στόχος, δόξα τω Θεώ, έχετε να φάνε και οι... Όλοι να είναι γεροί.
1: Γενιές.
0: Να είναι γεροί, προς Θεού. Μόνο υγεία ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά. Καθόλου ούτε κακία υπάρχει ούτε τίποτα. Αλλά χθες ήταν μέρα παγώματος των πάντων για συζήτηση και της Βουλής. Έπρεπε να μπει μαύρα να φοράνε στα μανίκια τους όλοι οι βουλευτές. Μαύρο. Πώς το λένε αυτό που φοράνε μωρέ στην πένθος, πώς κάνανε παλιά στα χωριά. Πένθος, ναι, έπρεπε να φοράνε όλοι μαύρο. Και να πούνε καθίστε κάτω. Κάθε μέρα μαχαιρώνονται παιδιά. Αυτοκτονούν κορίτσια 17 χρονών με το θέμα ότι δεν αντέχουν άλλο αυτό. Τι γίνεται, ελάτε, βάλτε το κάτω. Πού κάνουμε λάθος, όλοι. Γονείς, νόμοι, καταστάσεις, να μιλήσουμε με τα παιδιά, να μπουν απέναντι, να ανοίξουμε κουβέντες. Από τη μία πλευρά 15, 17, 18 χρονών, από την άλλη γονείς, από την άλλη πολιτεία. Καθίστε κάτω. Τι σας πειράζει, τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί, τι δεν κάνουμε καλά. Χάσε. Και να σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό. Να σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω εγώ. Με το φτωχό μου το μυαλό υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί. Δεν χρειάζεται να. Και συγγνώμη που ξανανοίγω αυτό το θέμα, αλλά από χθες είμαι χάλια. Ειλικρινά. Είναι, ενώ συμβαίνουν τόσο άσχημα γεγονότα, το ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται, γιατί έχουμε ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα και ένα διασκεδαστικό. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και όταν ζητάω και λέω πολλές φορές, γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν ψυχαγωγία και διασκέδαση, και είμαι ευτυχισμένος που υπάρχει, παίρνουν κάποιοι αυτή τη φράση και την χρησιμοποιούν ότι σαν να μην θέλω ενημέρωση. Εννοείται ότι θα είναι και ενημέρωση. Απλά σε ένα 50% τουλάχιστον. Δεν μπορεί όλα να είναι ενημέρωση σε ένα 80%, 90% και ο κόσμος να μην έχει που θα βρει ένα χαμόγελο. Εννοείται ότι θα υπάρξουν και εκπομπές που θα κάνουν ενημέρωση. Αυτό το μπαστάρδεμα της κατάστασης ήταν αυτό που με ενοχλούσε. Λοιπόν, και υπάρχουν γεγονότα που πραγματικά σε σοκάρουν και δεν έχεις ούτε διάθεση να γελάσεις ούτε να κάνεις τίποτα. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι έπρεπε εδώ να σταματήσουν τα πάντα για αυτό το θέμα και για αυτή τη συζήτηση. Κάνω και τα λόγια μου και ξέχασα και τι ήθελα να πω. Δεν ξέρω τι ήθελα να πω. Είμαι τόσο σοκαρισμένος από αυτό, παιδιά, το γεγονός με τα κορίτσια. Δεν ξέρω, μου έχει φύγει το μυαλό ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, ρε Νίκο, και πάμε να συνεχίσουμε. Συγγνώμη, αυτό που ήθελα να πω, γιατί το θυμήθηκα. Αυτό που καταλαβαίνω με τις συζητήσεις των παιδιών είναι δεν έχουν ελπίδα. Εμείς είχαμε ελπίδα. Όχι, όχι, η Παναγία είναι πολύ. Θυμάμαι τον εαυτό μου. Να πάω να κάνω και μετά. Ο πατέρας μου έφυγε στη Γερμανία να πάει να δουλέψει 4-5 χρόνια, να φέρει μάρκα από τη Γερμανία, να αγοράσει ένα σπίτι και να ζει στην οικογένειά του. Είχε μια ελπίδα ότι αν πήγαινε και σε 5 χρόνια, όχι σε 50, να γυρίσει 70 χρονών, ότι σε 5 χρόνια να κάνανε οικονομία όπως κάνανε με τη μάνα μου, θα τα κατάφερνε. Όλες οι γενιές είχαν μια ελπίδα. Θα φύγω, θα πάω στην Αμερική, θα γίνω μετανάστης και ίσως αν πλύνω πολλά πιάτα, θα κάνω, καταφέρω και ίσως να γίνω αυτό. Υπήρχε μια ελπίδα σε όλες τις γενιές πριν και στις χειρότερες φάσεις ότι θα τελείωνε ο πόλεμος και ότι θα συνέβαινε κάτι. Μια ελπίδα υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού. Χωρίς ελπίδα ο άνθρωπος δεν ζει. Τώρα, αν ρωτήσει τα παιδιά, δεν έχουν ελπίδα. Τους φαίνονται όλα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ότι πρέπει να τα κάνω όλα γρήγορα, πρέπει γρήγορα να το οικονομήσω, γρήγορα κάντε με διευθυντή, γρήγορα κάντε με εργοστασιάρχη αν γίνεται. Μπορώ να γίνω και πρωθυπουργός αύριο να τα πάρω τα λεφτά γιατί δεν θα έχω άλλη ευκαιρία. Όταν χάνεται η ελπίδα, φίλε, από τα νέα τα παιδιά, έχασε το στοίχημα. Περπατάνε και δεν βρίσκουν λόγο περπατήματος. Περπατάμε και τι γίνεται. Περάσουμε καλά, ναι, τι καλά, είσαι καλά. Φύγαμε. Δεν έχει, αφού δεν έχει τίποτα.
2: Δεν είναι ότι δεν έχουν ελπίδα.
0: Δεν έχουν. Να σου συγγνώμη, εγώ με όσα παιδιά μιλάω, ένα παιδί δεν μου έχει πει ότι Γρηγόρη, ελπίζω. Δεν μιλάω πάντα για το. Θα υπάρξουν και παιδιά που μέσα από τις σπουδές τους θέλουν να κάνουν κάτι, θέλουν να καταφέρουν σε κάτι.
2: Είναι μπερδεμένα τα παιδιά.
0: Είναι μπερδεμένα γιατί σου έχει χαθεί η ελπίδα.
2: Είναι μπερδεμένα τα παιδιά μας και δεν είναι ότι δεν έχουν ελπίδα. Τα παιδιά μας είναι μια γενιά.
0: Μιλάω, δεν έχουν ελπίδα.
2: Είναι μια γενιά.
0: Του έχουμε πάρει τις ελπίδες τους.
2: Που τα έχουν όλα πολύ γρήγορα, τα έχουν όλα με μεγάλη αισιοδοσία και δεν έχουν προσδοκίες γιατί όλα τα έχουν πολύ εύκολα. Αυτό που ο πατέρας σου θα έκανε σε 5 χρόνια ή σε 50, τα παιδιά αυτά βλέπουν άλλους νέους να τα κατακτούν σε 2 χρόνια.
0: Και τότε
2: μέσω του διαδικτύου.
0: Και τότε συνέβαινε.
2: Μέσω του διαδικτύου.
0: Αυτοί που τα κατάφεραν γρήγορα, άλλοι
2: όχι, όχι.
0: Παλιά.
2: Ζούμε σε μια πάρα πολύ γρήγορη κοινωνία.
0: Ωραία, εγώ να σου πω,
2: δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Εδώ εμείς οι ίδιοι δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε αυτά που συμβαίνουν. Τα παιδιά έχουν επεξεργαστούν πάρα πολλές πληροφορίες πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ ένα μπλουζάκι που θα έκανες για να το πάρεις ένα χρόνο,
0: ναι.
2: Το παιδί σου πια θα το πάρει μόλις το ζητήσει.
0: Σε ένα χρόνο και αν το έπαιρνα.
2: Μόλις το ζητήσει θα το πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα εγώ και η Νάνση. Γιατί δεν καθόμαστε δημόσια την κάνουμε πραγματικά. Στη Βουλή. Στη Βουλή τι μιλάνε και βρίζονται τόσο καιρό και την έχουν ξεφτυλίσει και τη Βουλή. Ελάτε από εδώ, μισή. Από εκεί. Νέα παιδιά από τη μία. Σηκωθείτε πάνω. Πρωθυπουργός εκεί. Όλοι κάτω. Κόσμος στα θεωρία. Νέα παιδιά που θα πάρουν. Πείτε μας, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Τι σας κάναμε. Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και παιδιά του Πανεπιστημίου, παιδιά που μπήκαν στο αυτό, και παιδιά που έχουν βρει αυτή τη στιγμή και έχουν βγάλει μαχαίρια στον δρόμο και έχουν μαχαιρώσει άλλα παιδιά. Φέρτε τα εκεί που ήταν ανήλικα. Ελάτε πάνω. Γιατί το έκανες αυτό. Ποιο είναι το ζήτημά σου. Νιώθεις ότι αν το κάνεις, μιλήστε. Βγάλτε τα αυτά τα παιδιά να πούνε για ποιο λόγο το κάναν. Πώς φτάσανε μέχρι εδώ. Τι σας λείπει. Τι θέλεις, βρε αγόρι μου. Πάμε να τους δώσουμε μια αγκαλιά. Τώρα. Μια αγκαλιά. Πώς κάνω εγώ τη συζήτηση με την. Μπορεί να κάνω λάθος. Και η Νάνση μπορεί να λέει λάθος. Δεν είμαστε εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μορφώθηκαν για αυτά, που σπουδάσανε. Εμείς τα λέμε θεωρητικά που έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε να το βάλουμε κάτω όμως, παιδιά. Περνάει ο καιρός και χάνεται η νεολαία έτσι. Και καταστρέφεται. Δεν είμαστε καμιά χώρα με 500 εκατομμύρια. Ήδη υπογεννητικότητα. Ήδη παιδιά φεύγουν. Ήδη παιδιά στενοχωριούνται. Άλλοι θέλουν να φύγουν. Τι θα κάνουμε. Δεν θα μείνει κανένας. Εμείς πεθαίνουμε, μεγαλώνουμε. Δεν θα μείνει άνθρωπος εδώ. Αυτό ήταν το σχέδιο τελικά. Να καταστραφεί η Ελλάδα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Απλά τι για να λέμε ότι είμαστε πολύ καλά οικονομικά. Θα πληρώσουμε τα χρέη μας στους δανειστές μας. Μπράβο, μπράβο. Άντε, άλλη μια μέρα, παιδιά. Όλοι στις δουλειές μας. Είμαστε μια χαρά. Η Ελλάδα πληρώνει τα χρέη στους δανειστές. Τέλεια. Άντε, να πιω και μια γουλιά καφέ. Καλημέρα.
3: Πάμε σε μέρη και φάμαστε.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Oh, bye.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Jumbo.

στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Και μέσα σε όλα αυτά θα με επιτρέψετε, θυμήθηκα ένα τραγούδι που το έβαζα πριν από 3-4 χρόνια, γιατί κάποια στιγμή το άκουσα και με είχε συγκλονίσει. Και έτσι θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Αν χρειαστεί θα το ξανανοίξουμε. Γιατί χθες δεν είπαμε και τίποτα. Δηλαδή, ενώ από όλα αυτά που έπρεπε, τις αναφορές, όλα αυτά τα πράγματα που οι άνθρωποι έρχονται και εδώ για να ακουστούν. Αλλά νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι έχουμε και την κατανόηση όλων των ανθρώπων αυτών, που πολλά δεν υπόθηκαν χθες από την εκπομπή μας που είχαν να κάνουν σχέση με τη διαφήμιση και με οτιδήποτε άλλο. Αλλά ευτυχώς ούτε ένας δεν παραπονέθηκε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Θυμήθηκα λοιπόν ένα τραγούδι, το έχουμε ξαναβάλει. Θα στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά θα σας παρακαλούσα να ανοίξετε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου. Τώρα, αν στεναχωρηθείτε, ζητάω συγγνώμη.

0: Σα ζητάω συγγνώμη, με συγκίνει πάντα αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω, κουκώνουν τα μάτια μου. Νομίζω μένω στο τελευταίο. Πιστεύει, έζησε, συμβιβάστηκε. Πολύ με συγκίνει αυτό. Πόσοι άνθρωποι δεν συμβιβάζονται με την καθημερινότητα, με αυτό το πρέπει που μα μάθανε όταν ήμασταν μικροί, ότι έτσι πρέπει να γίνει, πρέπει να το κάνει. Πόσοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να γίνουν γονεί, γιατί απλά γίνανε επειδή έπρεπε, επειδή θα ήταν μη αποδεκτά και κοινωνικά δεν θα γινόταν αποδεκτά και. Συγγνώμη, χωρίς τα λόγια μου. Κοινωνικά αποδεκτή δεν θα γινόταν. Λοιπόν, και φτάσαμε σε αυτά τα σημεία που έχουμε φτάσει σήμερα. Είμαι αυτά τα πρέπει μιας Ελλάδας πολύ στεναχωρημένης και πολύ προβληματισμένης με το καθημερινό αυτό σοκ που σημαίνουν σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο και πάμε. Μήπως λίγο έτσι. Όχι, είναι και αυτό που λέμε σαν ψυχαγωγική εκπομπή. Ότι πρέπει να υπάρχει και ισορροπία. Πρέπει να πάμε παρακάτω, να δούμε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε και να έχουμε και χαμόγελο και να έχουμε και αισιοδοξία και να γελάσουμε, γιατί δεν βγαίνει κι αλλιώς. Έτσι. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν θα παίξω φακέλο σήμερα. Τώρα μάλλον θα πάμε αλλού. Λοιπόν, πάμε να πούμε και Ανδριόπουλο, να δώσουμε ένα καλάθι Παναγή, να δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που κάνουμε μια οικογένεια χαρούμενη κάθε μέρα πραγματικά με αυτά τα κρέατα του Ανδριόπουλου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ετοιμάζω έτσι ένα μεγάλο βραβείο προσωπικά και σαν εκπομπή στον Ανδριόπουλο. Που τόσα χρόνια στέλνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια. Εκατοντάδες οικογένειες βοηθήθηκαν στον οικονομικό προϋπολογισμό από τον Ανδριόπουλο και τους το επιστρέφεται κάθε φορά που χρειάζεται να ψωνίσετε κρέας. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με αγορέσαν το 30 ευρώ, σας τα φέρνουν στο σπίτι δωρεάν και αυτό είναι κάτι, είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για το αν τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν προλαβαίνετε καμιά φορά να πάτε να ψωνίσετε. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι. Ανοίγουν οι δρόμοι, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Τέτοια ωραία πράγματα, χωρίς άγχος και για βαλίτσες έτσι και αεροδρόμια. Φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το υδρομολόγιο Ιγουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturis Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Και φυσικά αυτή την Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Ένας νικητής παίρνει τα εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Βρήκα στίχο πάρα πολύ ωραίο να γράψω Παναγία, γιατί σιγά σιγά λίγο
2: πες,
0: πάμε μπάρι, πριν μας πάρουνε χαμπάρι, τώρα που γίναμε κουμπάρι. Σ' αρέσει.
2: Αυτό το σκέφτηκες τώρα.
0: Τώρα που είπε για τον μπάρι.
2: Τώρα στον εγκέφαλό σου τι
0: προσπαθώ λίγο τον εγκέφαλό μου να του δώσω λίγο αυτή τη στιγμή κάτι να λίγο να ξεκολλήσει και να αρχίσει να χαίρεται λίγο και να ξεχαστεί, να πω λίγο παρακάτω γιατί είμαι μια μισή μέρα θλιμμένος. Λοιπόν, ωραίο δεν είναι?
2: Ωραίο.
0: Α, και βρήκα και είναι παλιό κόλπο αυτό.
2: Ναι.
0: Αντί για ντάρι ντάρι, μπαρι μπαρι μπαρι μπαρι. Πριν μας φύγαμε και πάμε
2: πριν
0: μας πάρουν χαμπάρι, πάμε βόλτα μια στο μπάρι. Τώρα που γίναμε κουμπάρι.
2: Σ' αρέσει?
0: Έγινε. Εύκολα γράφονται έτσι. Φωνή δεν έχουμε, θα το τραγουδήσουμε. Λοιπόν, πάμε για τα νέα για τον καιρό. Συγγνώμη για τη φάση με το φακέλο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω την ψυχολογία να παίξω φακέλους. Σε λίγο όμως θα την έχω. Οπότε δεν θα χάσετε τους δύο φακέλους. Θα τους παίξουμε σήμερα, σας υπόσχομαι. Έτσι, γιατί λεφτά θέλουμε να δώσουμε. Έχουμε να δώσουμε καιρό στους φακέλους. Άρα δώσαμε πάρα πολλά λεφτά από την πρώτη φορά που παίξαμε. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο έτσι, λίγο να αλλάξει λίγο ψυχολογία μου. Να γίνει λίγο καλύτερα και θα παίξουμε και θα χορέψουμε. Και θα κοιτάξουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Πάμε για τον καιρό, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Έρχεται και τρίμερο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Να δούμε τι θα συμβεί και εκεί, αν υπάρχουν αλλαγές ή όχι. Πάντως, μια μουντάδα υπάρχει μια συννεφιά σήμερα.
2: Κάτι γίνεται.
0: Το πρώτο πρωινό που μας έρχεται συννεφάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα
3: κούτε καιρό, αυτό
4: με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 14 Μαΐου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην Αττική όσον αφορά στον καιρό της, καθώς παρουσιάζει αυτός αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις επόμενες ώρες, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Ξεκινώντας φυσικά από τη σημερινή ημέρα, που φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος σε μεγάλο μέρος Αττικής. Βέβαια, όσο πιο ορεινά και ημιορεινά βρίσκεστε ή θα βρίσκεστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδοθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά και ισχυρές καταιγίδες. ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις. Πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τα 7 μπουφόρ. Βέβαια τα όποια φαινόμενα ουσιαστικά θα αρχίσουν να εξασθενούν όσο θα βραδιάζει και κυρίως όσο θα νυχτώνει. Η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Παρασκευή θα έχει μεν αρκετή ηλιοφάνεια σχεδόν παντού και κυρίως στα παιδινά και παραθαλάσσια, αλλά δεν αποκλείεται και πάλι να βγάλει κάποια τοπική μπόρα και τοπική καταιγίδα στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να μην ξεφεύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ και πάλι από δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο φαίνεται να κυλά με αρκετή συννεφιά, η οποία κατά διαστήματα θα είναι και αρκετά πυκνή. Μάλιστα από αυτή τη συννεφιά δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά, κυρίως πάλι προς το μεσημέρι έως και τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται ιδιαίτερα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Κυριακή 17 Μαΐου, σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι φαινόταν ότι θα κυλήσει με αρκετή ζέστη, βέβαια και δυνατό άνεμο από το απόγευμα και μετέπειτα. Τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή 17 του μηνός να έχει αρκετή ηλιοφάνεια μεν, αλλά έναν πολύ δυνατό και σφοδρό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δυτικό βόρειο, δυτικό άνεμο, ο οποίος θα φτάσει τα 6 με 7 και τοπικά δεν αποκλείεται οι ρηπές του να αγγίξουν και τα 8 με 9 μποφόρ. Προσοχή λοιπόν, φαίνεται να θέλει αυτός ο σφοδρός βορειοδυτικός άνεμος που θα επικρατήσει κατά πάσα πιθανότητα την Κυριακή 17 Μαΐου στην Αττική. Με θερμοκρασία την Κυριακή τελικά να μην ξεπερνά και τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη Δευτέρα, από εβδομάδα δηλαδή 18 του μηνός, οι άνεμοι θα πέσουν, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Λεπτομέρειες φυσικά και αύριο εδώ. Είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
6: Μην το πεις! Μάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: στείλει τόσα πολλά μηνύματα και για το τραγούδι για τα μπαλόνια και για αυτά. Δηλαδή είναι.
1: Πες πώς λέγεται το τραγούδι.
0: Γιατί?
2: Ρωτάνε.
0: Α, ρωτάνε. Είναι του Bloody Hawk, τα μπαλόνια.
2: Τα μπαλόνια.
0: Τα μπαλόνια είναι και είναι καλό να το ακούμε μια φορά την ημέρα. Πραγματικά, όμως, πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής αυτός. Έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα για το τραγούδι αυτό. Θα το ξαναβάλουμε, θα το ξαναβάλουμε. Ίσως να κλείσουμε και έτσι και την εκπομπή σήμερα. Το ξαναβάλουμε, γιατί τα λόγια του είναι η γροθιά στο στομάχι. Λοιπόν, τι λέμε, πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Είναι αυτή η ελπίδα. Να τη ελπίδα αυτή που θα ακουστεί τώρα μέσα από αυτές τις φωνούλες. Αυτή η ελπίδα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η χαρά που προσπαθούμε να δώσουμε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν είμαι υπερβολικός, που σχεδόν όλη η Ελλάδα συντονίζεται. Εγώ δεν θα πω σε αυτή την εκπομπή, ας το πούνε αυτοί που ξέρουν, σήκωσε το Νίκο, ας το πούνε αυτοί που ξέρουν ότι με αυτή τη χαρά που πάμε να δώσουμε έτσι κάθε πρωί και να στείλουμε και διάφορα μηνύματα με τα παιδιά και να ακούσουμε και τα προβλήματά τους. Και μάλλον θα ανοίξουμε και μια στήλη τι προβλήματα μπορεί να έχουν έστω και ένα παιδί μικρό, τι φαντάζεται στο μυαλό ότι μπορεί να τον απασχολεί. Πάντα θα είμαστε ανοιχτοί να τα ακούσουμε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλώς!
1: Τι ωραία χοροδία είναι αυτή!
0: Τι φωνούλες ωραίες! Τα ονόματά σας!
3: Εμένα η Ιλιάνα και εμένα Δέσποινα.
0: Η Ιλιάνα και Δέσποινα. Πόσο χρόνο είσαστε, κορίτσια?
3: Εγώ είμαι 7 και εγώ 5.
0: Άρα 12 είστε μαζί. Έτσι, 7 και 5, 12, 12 χρονών, ναι, μαζί κάνετε,
3: Ναι.
0: Πιο μεγάλη είναι αυτή που είναι 5 ή αυτή που είναι 7?
3: Αυτή που είναι
0: 7. Εντάξει.
1: Όλο πλάκης κάνει.
0: Τι να κάνω τώρα. Να πω, κορίτσια, εμείς ξέρετε κανένα ανέκδοτο να μας πείτε που λέτε στο σχολείο?
3: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Το ότι απαντάτε μαζί αυτό το κάνετε πάντα ή μόνο τώρα?
3: Τώρα.
0: Ωραία. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
3: Τον Ακύλα.
0: Φορτό μου.
1: Σας άρεσε ο Κύλλας, τον είδατε?
0: Όχι, δεν πιστεύω να τον είδανε.
3: Ναι,
0: ναι.
2: Βέβαια.
0: Κορίτσια, δεν κοιμόσασταν που βγήκε ο Ακύλλας?
1: Αφού είχαμε πάρτι, γιατί περιμέναμε τον Ακύλλα.
2: Βέβαια.
1: Σάββατο βράδυ ήταν.
0: Τι Σάββατο, μόλις Τρίτη ήταν.
1: Τρίτη βράδυ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Εντάξει, κορίτσια, μην το πείτε πουθενά αυτό, αλλά μια φορά τώρα να το κάνετε αυτό, Τώρα που έχετε σχολείο, μην το πείτε πουθενά, γιατί τώρα. Άντε βγήκε νωρίς ο Ακύλλας. Σας άρεσε έτσι που το είδατε εκεί? Που ήταν ωραία. Τα ζαχαρωτά, τα αυτά, πάρα πολύ. Μήπως μπορείτε να μου το τραγουδήσετε λίγο για να δω πώς θα πάτε με φωνές?
3: Φέτο μου.
0: Του
3: είπα
0: φέτο. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία. Κορίτσια. Τέλεια. Λοιπόν, κορίτσια, καταρχάς σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ ωραία μέρα στο σχολείο. Να χαρούμε όλοι ο Ακύλλας να τα πάει όσο γίνεται καλύτερα και πραγματικά να τα απολαύσουμε. Ήδη μας έχει κάνει πολύ χαρούμενος γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κορίτσια, καταρχάς περιμένετε να έρθει το καλοκαίρι να πάτε διακοπές?
3: Ναι.
0: Μήπως ξέρετε από τώρα που θα πάτε, ξέρετε σε ποιο μέρος?
3: Okay.
0: Έκπληξη, μπράβο. Μπάς και μαμά θα κάνουν κάτι πολύ ωραίο για εσάς, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται η Έλενα Παπαρίζου και η Φουρέιρα και να έχουν πίσω τον Ακύλλα. Αλλά μπροστά οδηγεί ένας άλλος κύριος που έχει ένα κλειστό μάτι έτσι μεγάλο μαύρο, έχει ένα γαγάντζο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Για πειρατής μου κάνει. Ποιος είναι, κορίτσια?
3: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
2: Μάλιστα, καπετάνιε!
4: Δεν σας ακούω!
2: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Πάμε, παιδιά!

0: αυτό είναι το τραγούδι που εδώ έτσι μου είπε ο Νίκος ότι είναι το κοινό του Μάνου.
1: Ναι.
2: Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης που τον αγαπάνε πάρα πολύ όλα τα παιδιά.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, εντάξει, λέω τώρα. Εντάξει, που τα ακούσαμε πρώτη φορά εδώ. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Στον αέρα
0: τώρα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Απλά δεν είναι τη παρούση τώρα, κατάλαβα. Υπάρχει λόγο που δεν το σχολιάσω τώρα. Ο Μάνος είναι πολύ ωραίο, έτσι κι αλλιώ τα παιδιά τον αγαπάνε, νομίζω έτσι είναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία, και έβγαλε αυτό το κοινό τραγούδι και είπαν στον Νίκο ότι τα παιδιά το ακούνε, αλλά τώρα έτσι κάτι άκουσα μέσα που δεν είναι τη παρούση τώρα, οπότε γι' αυτό και το διακόπτουμε. Θα το ξαναβάλουμε. Δεν φταίει ο Μάνος, δεν φταίει κανείς. Μια χαρά είναι το τραγουδάκι.
1: Τώρα το κεφάλι μας
0: δεν έχει. Ναι, όχι, δεν φταίει το κεφάλι μας. Καμιά φορά είναι κακή συγκυρία. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 8 είναι 14 του μηνός. Που όπως σε 2 εβδομάδες, παιδιά, ήρθε το καλοκαίρι. Κανείς δεν είναι έτοιμος, πείτε την αλήθεια. Κανένας.
3: Αν εξαιρείς ότι δεν αδυνατήσαμε, κατά τα άλλα έτσι.
0: Αυτό να μιλάς για τον εαυτό σου.
3: Α, σε Γρηγόρα.
1: Έχει αδυνατήσει ο Γρηγόρης.
2: Έχει αδυνατήσει ο Γρηγόρης.
1: Έχει αδυνατήσει ο Γρηγόρης.
3: Έχεις δρόμο ακόμα.
0: Βρέασε δρόμο έχω στη ζωή γενικά. Έχω καμία σχέση με πέρσι.
3: Δεν έχεις καμία σχέση με πέρσι.
0: Άρα, τι με δυνατή να δει.
3: Αλλά έχεις ακόμα λίγο.
0: Εμένα μου κάνει περσινό φουλάρι που φορούσε καταπληκτικό καλοκαιρινό. Βέβαια.
3: Όχι, έχεις χάσει, να το πούμε αυτό. Αλλά ακόμα δεν είμαστε για παραλία.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
3: Έλα, Γρηγόρη, τώρα.
0: Δεν θα κάνω εγώ μπάνιο επειδή έχω μερικά κιλά παραπάνω. Έχεις τρελαθεί,
3: Παναγία. Είναι μερικά, είναι αρκετά.
0: 500 κιλά να έχω. Δεν κατάλαβα. Να έρθει η ΒΒΕΦ να με πάρει σηκωτό.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Να πει από αυτό το είδος από πού είναι.
3: Φέρτε το, είναι προς εξαφάνιση.
0: Φέρτε μου αυτό το είδος να το κάνω μια κιλά. Τι σημασία έχει, τι σε νοιάζει ο κόσμος, Παναγία, που πάνε τη βουτιά σου.
3: Δεν με νοιάζει ο κόσμος, χαίρεσαι για τον κόσμο. Το θέμα είναι εγώ να αισθάνομαι άνετα.
0: Εσύ δεν αισθάνεσαι άνετα. Εγώ όταν ειδικά μπαίνω στη θάλασσα, φίλε, ναι, αισθάνομαι τόσο άνετα. Καταρχάς.
3: Άσε μας μωρέ, Γρηγόρη, πως ήταν εσάς. Δεν θα ήθελες να σε κοιτάνε όλα τα μπιρμπινέλια τώρα στην παραλία.
0: Όχι, δεν με κοιτάνε καθόλου. Καταρχάς είμαι 52 χρονών, δεν θέλω να με κοιτάνε τα μπιρμπινέλια. Θέλω να με κοιτάει καταρχάς η Νάνση, και αν κάποια στιγμή σταματούσε να με κοιτάει η Νάνση ή οτιδήποτε, θα ήθελα να με κοιτάνε όριμες κυρίες γυναίκες στην ηλικία μου. Τι με κοιτάνε τα μπιρμπινέλια. Τα μπιρμπινέλια τώρα θα τα κοιτάξουν μπιρμπινέλια. Αλλά θέλω να σου ομολογήσω ότι στην εποχή μου που ήμουν μπιρμπινέλι, με κοιτούσε ένα μπιρμπινέλια. Τώρα με κοιτάνε
3: μεγαλοκυρίες.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω, άσχημα είναι μεγαλοκυρίες.
3: Όχι, αφού εσύ άλλωστε μας έχεις πει και την προτίμησή σου.
0: Δεν είναι αυτή ζήτημα προτίμηση, είναι ζήτημα, φίλε.
3: Τον 60 πλάσ.
0: Ορίμανσης. 60 λες μικρές.
3: Τι να πεις με αυτές. Τον ακούς τον ανώμαλο.
1: Τι να πεις με αυτές.
0: Ανώμαλος είσαι εσύ. Δεν καταλαβα τι κατά. Γιατί δηλαδή μια 75 κυρία, 80.
3: Που για όνομα του Θεού.
0: Δεν θα πω στη διαδικασία να σου απαντήσω. Δεν θα πω. Γελάς και εσύ.
1: Τι έχουμε.
2: Παιδιά, είδατε την Τζοαν Κόλινς που εμφανίστηκε στις Κάνες τα 90 της. Ό,τι πρέπει για σένα.
0: 90.
3: Τι να πας, να περάσεις ωραία. Να σου μείνει η γιαγιά στα χέρια, βρε, και δεν θα ξέρεις τι να την έχει κάνει.
0: Μεγάλο λάθος.
1: Από εξωτερικά η ιατρία, σε εξωτερικά
2: η ιατρία. Μα μπορεί να περνάει αλλιώς ωραία.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα μου πει.
2: Θα σηκώβει μια τράπουλα και έτσι λέει λοιπόν κόψε.
0: Δεν πειράζει, θα μου πει ότι θέλω να πηγαίνει στο εξωτερικό. Θα την πηγαίνω σε εξωτερικά ιατρία. Κάπου πρέπει να πηγαίνει με αυτό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Α, σε ρε τώρα, τι σημασία έχει ηλικία.
3: Πόσα χρόνια διαφορά έχεις με την Άνση.
0: Ανάμεσα με την Τζον Κόλινς.
3: 15.
0: Όχι, ρε, 15 στην άλλη.
2: Έτσι το έχω πει, για να αισθάνεται.
1: Εσύ πόσα χρόνια.
0: Η Νάνση πότε είναι γεννή. Πότε είναι γεννηθήσα, Νάνση, λες την ηλικία στον αέρα.
2: Ναι, καλά, εγώ το είχα και στο τέτοιο μου, το 79.
0: Στο τέτοιο το έχει.
2: Στο προφίλ μου.
0: Το 79 είναι γεννηθήσα. Το
2: 73. Νοέμβριο το 79.
3: Εντάξει, 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια έχουμε διαφορά. 6 χρόνια. Εσύ με την Ελένη.
3: 5.
0: 5. Εσύ, Νίκο, με την Όλγα.
1: 8.
0: Έχει όλα μεγαλύτερη.
3: Δεν σα κάνω. Θα πήγε στη Ρόδο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο παρακαλώ με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Τι λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic!
0: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, η κίνηση έχει, παιδιά, αλλά όσο επιτοπλίστων η κίνηση. Ο φίλος
0: μου Θάνασος που μου λέει γρήγορα πάμε παραλία να αγκαλιαστούμε.
3: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
3: Πάτα.
0: Γιατί όχι, ρε φίλε.
3: Έτσι,
0: γιατί...
3: μεγαλοκυρίες θέλει και ο Θάνος.
0: Όχι. Τι μεγαλοκυρία. Να αγκαλιαστούμε, λέει. Εμένα θέλει.
3: Εσένα θέλει.
2: Εμένα, ναι. Αυτό με θέλει.
0: Εμένα. Και εγώ τον θέλω, οπότε μια χαρά.
3: Άντε, να περάσετε καλά. Λοιπόν, κίνηση εμφανίζεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Εδώ από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο της Αθηνών Λαμίας στην Αττική Οδό. Κίνηση θα βρείτε και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, λίγο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Κολωνάκη, Ζωγράφου, Παγκράτη. Γίνεται έτσι μια συμφόρηση και τόπου στόπου σε κάποια σημεία στη Λεωφόρο Κηφισίας επίσης λίγο θα ταλαιπωρηθείτε.
0: Για να δεις τι γιο έχω.
3: Για πες.
0: Μου λέει, μου στέλνει φωτογραφία και μου λέει, γιατί η Τζένιφερ Λόπες τους μπαμπά δεν είναι κούκλα.
3: Πόσο είναι η Τζένιφερ Λόπες?
0: Πόσο είναι η Τζένιφερ Λό?
3: Πόσο είναι?
1: 50 χρονών είναι η Τζένιφερ Λό.
3: Ωραία, ναι. 50 είναι, δεν είναι 80.
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Γιατί λέω, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να βρει λοιπόν
2: 50.
3: Αν έχει κάνει και
2: μεγάλη
3: το παιδί σαν τα μούτρα σου και θέλει τι μεγαλύτερε, αυτό σου λέω μόνο.
0: Το παιδί μου θέλω να είναι ευτυχισμένο με ό,τι γουστάρει και ό,τι αποφασίσει. Δεν ενσχολούμαι καθόλου με αυτό.
3: Μην κοιτά εσύ, παιδί μου, την Τζένιφερ. Είναι 56 χρονών, βγαίνει μια πιο μικρή.
0: Μια χαρά είναι 56 χρονών. Όταν θα μεγαλώσει και θα κάνει ό,τι του αρέσει, το έχω πει. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένος. Μ' ό,τι αγαπήσει σε αυτή τη ζωή. Θέλω να είμαι δίπλα του. Μόνο ψέματα να μου λέει. Ας μου πει την αλήθεια και όλα θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι,
3: αυτό πράγμα με τα ψέματα. Εσύ δεν υπάρχει παιδί που δεν έχει ψέματα στο γονιό του.
0: Δεν χρειάζεται, ναι. Ξέρει γιατί λέγαμε ψέματα, γιατί φοβόμασταν την αντίδραση.
3: Ναι, ο Μάρκος, ας πούμε, λέει ψέματα στη μαμά του ότι δεν τρώει γλυκά, ενώ τρώει.
0: Δεν μιλάμε τώρα για το μωρό. Λέω όμως ότι τώρα που μεγαλώνει και μπαίνει στην εφηβεία, λέω ότι θα την αντιμετωπίσουμε όλα λέγοντας την αλήθεια. Εμείς φοβόμαστε να πούμε ψέματα. Εμείς, εγώ δεν αντιδρώ.
2: Φοβόμαστε
0: να πούμε την αλήθεια. Αυτό λέω. Και λέγαμε πολλές φορές ψέματα γιατί φοβόμασταν ότι θα αντιδράσουν πολύ άσχημα δικοί μας. Να τελειώσω λίγο, συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν αυτό που του λέω το Αναστάση και επειδή μας ακούνε τώρα, λέω πες μου την αλήθεια και θα με δει προς όλα. Μη φοβάσαι τίποτα. Ποτέ δεν θα σε μαλώσω για κάτι. Όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη. Και του έχω πει να αγαπήσει ό,τι έχει στην ψυχή του μέσα. Ό,τι και αν αποφασίσει να αγαπήσει σε αυτόν τον πλανήτη, εγώ θα είμαι κοντά του.
3: Ακόμα και την ογκοντάρα.
0: Ακόμη και αν αγαπήσει ένα.
3: Τον εαυτό του μέσα.
0: Ό,τι και αν είναι αυτό.
3: Τι ήθελα να πω. Ήμασταν εχθές μέσα στο αυτοκίνητο με τον Μάρκο. Του είχα πάρει και έτρωγε μια γρανίτα, ένα παγωτό. Ναι. Και παίρνει τηλέφωνο η Ελένη. Τη βάζω ανοιχτή ακρόαση. Του λέει Μαρκούλη μου, τι κάνει. Λέει καλά, μα εδώ τρώω, λέει φρούτα που μου βρε ο μπαμπά. Κοιτάω πίσω, λέει ο μπα και του πήγα φρούτα.
2: Τι έτρωγε.
3: Το παγωτό την γρανίτα.
0: Α, τον έξυπνο. Ναι. Θα τους φρούτα έτρωγε.
3: Αλλά λιωμένα με λίγη ζαχαρίτσα.
4: Είμαι ο Μάης δίχως τέρι. Μόνο. Δια δίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 102,6.

Πάμε, παιδιά, Οπερά. Πάμε να δώσουμε το πρωινό καφέ του Οπερά εκεί. Να περάσετε, να παρκάρετε σε αυτό το μεγάλο πάρκινγκ, να φάτε και το πρωινό. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία. Στα φανάρια του Βλάχου με το τεράστιο πάρκινγκ. Είναι το ζαχροπλαστείο που τρία χρόνια τώρα από τότε που ξεκίνησε εδώ και τα δώρα που μας δίνει έφτασε στη θέση νούμερο 1. Ήταν ένα από τα ρότερα Πάσχα πραγματικά που έχουν συμβεί σε ζαχροπλαστεία. Είναι ένα πανικό ουρέ και εκτό Αθηνών για να πάρουν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που κατάφερε το Οπερά να το κερδίσει με την αξία του. Αυτό είναι αγώνα μέρα-μέρα. Να φτιάχνει βέβαια και τα γλυκά του Σαββατοκύριακου, κάτι έκανε γενικά πλάκα του. Αυτό είναι αγώνα μέρα-μέρα. Να φτιάχνει βέβαια και τα γλυκά του Σαββατοκύριακου, κάτι έκανε γενικά πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί σε ζαχροπλαστείο ή μπορεί να υπάρχουν.

0: να καταλάβετε τι σας αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Εγώ νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, περισσότερο. Αλλά όχι ότι η βανίλια δεν είναι ωραία, γιατί βγάζει και αυτό το υπέροχο άρωμα. Κάθε εβδομάδα λοιπόν, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας όμως ποια γεύση εσείς θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου, την ηλικία σου, Mediatel, χρέωση 0,34 ευρώ, 0,34 ευρώ με το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
1: Να διαβάζω τώρα ότι έγινε μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας από σκακιστές. Από παίχτες σκακιστών. Ναι, παίζανε και κάνανε πορείες σκακιστές.
2: Ναι, και.
1: Και τους διέλυσαν. Τα ματ.
0: Τα ματ. Τα ματ.
2: Λοιπόν, παιδιά, το lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς. Από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αρκούμε λίγο έτσι στο ραντεβού μας. Στο lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Και μπήκε χθες η Ελένη και τα κοίταζε και είναι πάρα πολύ ωραία. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που πραγματικά ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. lateagain.gr και εννοείται, επειδή είναι και πολύ κυμπάριδες στο lateagain, μας δίνουν και μια δώρο επιταγή 50 ευρώ. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6936. 6-10-10-22, λέει τεγέν και το ονοματεπώνυμό σας. Τα ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, παρά εδώ πέρα με τον Νίκο Καλούδη στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, Νάνση με S και D. Έτσι θα με βρείτε, έτσι θα βρείτε και τον Νίκο το Καλούδη. Σήμερα θα πάμε παρέα.
4: Α, το 79 που πήγε, το κρύψαμε.
0: Δεν είχα στο TikTok ποτέ 79.
4: Α, εντάξει.
0: Και επίσης έβγαλε το 79 γιατί πολλοί μου στο Instagram, γιατί πολλοί μου λέγανε πώς θα σε βρούμε.
5: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.
0: Το κάνω ολόκληρο.
5: Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας.
0: Παρέα λοιπόν με τον Αντώνη Ρέμο που χθες το βράδυ τον είδα στο Λάκη Λαζόπουλο.
5: Η σκέψη μου θα υπάρχει.
0: Και για άλλη μια φορά ήταν φοβερός.
6: Θα έβαλα λίγο ανάποδα τώρα.
5: Θέλω πως ένα.
6: Αλλά λόγο θα, κάποιο λόγο θα είχα.
0: Κάποιο λόγο
5: συνέχεια.
0: Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες. Γράψτε μου εκεί που είστε, τι καιρό κάνει. Γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα μου λέει στη Θεσσαλονίκη είναι βροχερός ο καιρός.

κάνουμε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου. Με νι και με αλφα. Το Νάνση. Φαίνεται, λέτε τις καλημέρες σας. Έτσι διαβάζουμε στον αέρα.

0: στην Πάτρα, βρέχει στην Πάτρα, ορίστε.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μη χάνετε συνέχεια χρόνο σε λεπτομέρειες που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Ευκαιρίες υπάρχουν και θα υπάρξουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να βιαστείτε, να πιαστείτε από την πρώτη που θα δείτε και μετά να υποστείτε αρνητικές συνέπειες. Μόνο και μόνο επειδή ήσασταν να προετοιμαστεί. Δεν σας θέλουμε προετοιμαστεί. Να είστε προετοιμασμένοι. Στοιχείο χίλιο μας γράφει ο Τζον. Τα βράκια μου. Μοιραστείτε ευθύνες και υποχρεώσεις με τα οικεία σας πρόσωπα και μην τα φορτώνετε όλα πάνω σας. Εάν θέλετε να πετύχετε, χρησιμοποιήστε το λόγο σας, αλλά και τη διέστησή σας. Ελάτε πιο κοντά στους φίλους σας, όχι μόνο για να περάσετε ευχάριστα, αλλά και για να αναπτύξετε την κοινωνική σας δραστηριότητα.
0: Εγώ δεν γεια σου, Πόπι. Γεια σου, Γιώτα.
2: Για μένα. Τα δίνω.
1: Καλημέρα στην Ελπίδα.
2: Και είμαι εντάξει.
0: Γεια σου Ελένη, γεια σου Άντζελα.
2: Οι άλλοι όλοι στα λόγια.
1: Κρύο και βροχή στη Χαλκιδική.
2: Εγώ στην πράξη.
0: Γεια σου Δημήτρη.

0: στα διδυμάκια, μην έρχεστε σε αντιπαράθεση με άτομα κύρους, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε μαζί τους. Ευνοούνται καινούργιες σχέσεις, αλλά και η αναθέρμανση παλιών, αφού θα συγχωρέσετε τον σύντροφό σας για κάτι που είχε κάνει και σας είχε στεναχωρήσει. Παλιά, όχι τώρα. Θα έρθετε πάλι κοντά του. Ωραίο πράγμα να συγχωρούμε.
1: Για πάμε να κάνουμε και τα πτάψη.

0: Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μαρία.
1: Στην Έδεσα. Γεια σου Χρυσή.
0: Τι ωραία, μου στείλει μια φωτογραφία πολύ όμορφη.
1: Καλημέρα στη Λαμπρίνα και στην Αφροδίτη. Και περνάω στους καρκίνους. Εστιάστε στην προσωπική σας ζωή και μη φοβηθείτε να αναγνωρίσετε τα λάθη σας ή να διορθώσετε λάθη που κάνετε, γιατί οι θετικές αλλαγές στη ζωή σας θα είναι πολλές. Όσοι εσείς φιλοσοφείτε τα γεγονότα, αφήστε τους άλλους να νομίζουν ότι ελέγχουν την κατάσταση. Εσείς είστε σε σκέψη βαθιά.

0: σένα. Ο Βόλος λέει εγώ ήδη να τα αγαπάμε Βόλο. Γεια σου Αντιγόνη και Πάτρα. Καλημέρα και στον Αντώνη μας εκεί στον Αλφα FM στο Ρέθυμνο. Γεια σου Κάτια, γεια σου Δέσποινα, πες το.
1: Καλημέρα και στην Ελένη, στην Καλαμάτα. Μου στείλει και αυτή η φωτογραφία. Συνευχές και εκεί.
0: Καλαμάτα.
1: Υπέροχη Καλαμάτα.

0: Γεια σου Σπύρο. Προσωπικά. Αν και στον Πειραιά λέει ψυχαλίζει, στον Πειραιά ψυχαλίζει.
1: Καλημέρα και στην Εύα. Καλημέρα στο Ντίσελντορφ, στο Χρήστο. Και περνάω στα λιοντάρια. Μην περιμένετε πολλά από τους άλλους, γιατί θα καταφέρετε μόνο να απογοητευτείτε. Μπερδεύετε η προσωπική σχέση σας, λέει, με τον σύντροφό σας, με τις φιλικές που έχετε, γεμίζοντάς σας διλήμματα και βάζοντάς σας να κάνετε ακόμα και ανόητες συγκρίσεις μεταξύ τους. Δεν υπάρχει σύγκριση στους φίλους μας, παιδιά, και στις σχέσεις μας. Καλό είναι να τα έχουμε ξεχωριστά και να τα έχουμε και τα δύο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι, όταν κάνεις σχέση μαζί τους, σε αποξ...

0: και αυτή η ερώτηση που του βλέπει χρόνια μετά και κάτι έχουν αφήσει στην ψυχή σου. Όλα τα έχει πει πια ο Ρέμος. Και περνάω στους Παρθένους. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναθεωρήσετε απόψεις και ιδέες ή να διαφοροποιήσετε την αντιμετώπιση που είχατε σε καταστάσεις που απαιτούν κόπο δίνοντας μικρό όφελος. Οργανωθείτε για να μην υπάρχει άγχος και για να ξεπεράσετε τις ταλαιπωρίες που δεν σας αφήνουν να χαρείτε. Θα τα ξεπεράσετε όλοι και θα χαρείτε, παιδιά. Όλα θα γίνουν, θα δείτε.
1: Τι έγινε?
0: Μια παύση.
2: Έτσι ξαφνικά.
1: Το τραγούδι έκανε παύση.
0: Ναι. Έβαλες αυτό που είπαμε?
1: Ναι.
0: Είναι ένα ντουέτο του Αντώνη Ρέμου με την Μαρινέλα, που χθες το απολαύσαμε και στον Λάκη Λαζόπουλο. Και πραγματικά ήταν ανατριχιαστικό.
2: Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα.

0: υπέροχο τραγούδι που εγώ δεν το είχα ξανακούσει, παιδιά, να σας είμαι ειλικρινής. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ χθες. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και περνάω στο ζυγό. Αποφύγετε δρόμους που θα σας προτείνουν και θα σας οδηγήσουν σε λάθος επιλογές. Όταν απρόσμενα γεγονότα εισβάλλουν στη ζωή σας, καλλιεργήστε την υπομονή και την ευελιξία σας, πιστεύοντας παράλληλα στις ικανότητές σας.
1: Από τη ζωή σου να χαθώ.
0: Σκορπιός, μην επιτρέψετε σε οικογενειακά προβλήματα να επηρεάσουν την απόδοσή σας στα επαγγελματικά. Δείτε τη ζωή σας με άλλο μάτι και δουλέψτε για να γίνετε περισσότερο ευτυχισμένοι, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι υπάρχουν πράγματα που δεν αλλάζουν ό,τι και να κάνουμε εμείς.

0: Και συνεχίζω με τους τοξότες. Βρείτε χρόνο για να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και να χαλαρώσετε. Λειτουργήστε με βάση τη λογική και την αποδοχή κάποιων γεγονότων, χωρίς εκρήξεις και χωρίς να σκέφτεστε μονίμως τη δική σας αξιοπρέπεια, που έτσι κι αλλιώς δεν κινδυνεύει. Καλημέρα από τα Χανιά. Νίκο, ρωτάνε αν νιστάζεις. Καλημέρα και στη Βιβή από Πειραιά που λέει να τρίχιασαι με το ρέμο.
1: Ναι, Δήμητρα, νιστάζω.
0: Και κοιμάσαι και με τις κότες.
1: Όχι, δεν κοιμήθηκα χθες με τις κότες. Μία η ώρα κοιμήθηκα.
0: Α, γι' αυτό.
1: Είχε αγώνα.
0: Γιατί συνήθως κοιμάται 8-9 η ώρα, μην νομίζεις.

0: τι λέτε, παιδιά, γιατί τα λόγια πονάνε και εμάς τις γυναίκες μένουν εδώ στο μυαλό. Και ιδίως κάτι σκορπίνες. Συνεχίζω με τους αγόκερους, Καλούδη μου. Περνάω στο ζώδιό σου που σήμερα το ακούει και ο Θάνος, που σήμερα το ακούει και το Ειρηνάκι μου εκεί πέρα στο στούντιο Ναυπλιώτη. Και δίπλα και ο Βαγγέλης και γίνεται και χαμός.
1: Μου πες να αλλάξω.
0: Αγόκερους, ναι.
1: Δώσε μου ένα φυλάκι. Τέλεια.
0: Αισθανθείτε λέει πάλι δυνατοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και τα πιο δύσκολα που ίσως σας έρθουν. Πάλι δύσκολα θα έρθουν σε εγώ καιρούς.
1: Αλίμονο.
0: Προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά σας, έστω και αν επιφανειακά δείχνετε ότι ελέγχετε τα πάντα σε σχέση με τον εαυτό σας. Μάλλον δεν τα ελέγχετε.
1: Όχι.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία.

0: άρχισε να ρίχνει κάτι ψηλές. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα τις ρίξει τις ψηλές σήμερα.
1: Τα βράδια στην κουζίνα, στην τρέλα τη στιγμή.
2: Γεια σου, Άλεξη, από Πάτρα.
1: Ένα σου χάδι.
0: Ξέφυγε.

0: εστιατόρια στην Ελλάδα είναι το κεμπαμπτζίδικο Μπαρμπαλιάς. Είναι εγγύησης, ό,τι και αν φάτε. 6936 10 1022. Γράψτε Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο και όλα τα παιδιά εκεί πέρα που είναι υπέροχα. Να σας πω το αγαπημένο μου τραπέζι, στον πρώτο όροφο απέναντι από το Χίλτον, που θα νομίζετε ότι
1: σε
0: δεν είσαστε
1: στην Αθήνα. Τραπέζι,
0: μα μ' αρέσει. Αφού πηγαίνω και τρώω εκεί πάνω, τι να κάνω τώρα, που είναι πολύ ωραίο.
1: Εγώ θέλω στο ισόγειο κάτω.
0: Άστο το ισόγειο και το αυτό. Πες δίλημα ζωής, παρακαλώ, που είναι πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα πολύ είναι. Πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και ζουμερά.
1: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
2: Έχει πλάκα αυτό.
1: Άκου τώρα.
2: Γιατί όταν τη διαβάζεις εσύ τα mail τους.
1: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
2: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
1: Εγώ μάλλον πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
0: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
1: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντσι, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
3: Μια χαρά θα σημειώσω.
1: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
2: Ρέψουμε την ισχύα σου, κάνετε.
1: Ένα γιαουρτάκι φάγαμε με λίγες φράουλες.
2: Ναι.
1: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
0: Τι είσαι, αρπανιαστικιά μου είσαι.
1: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
0: Σ' ακούω.
1: Όχι, κοίταμε.
0: Παναγή.
1: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
0: Από Παναγή σε
1: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
0: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
1: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί, ζουμάρεις.
0: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
1: Νάντσι, δες τη ζουμάρει.
3: Σ' ακούω. Τώρα πάμε.
1: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
3: Παντρεμένη.
1: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
0: Φρέσκο παντρεμένη.
1: Ναι, η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της, ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστρικλο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
1: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, ναι. Λέω, πάμε να το
0: κάνουμε. Ποιος σου στέλνει το mail?
1: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
2: Ωραίος.
3: Μάλιστα. Λες μόνο, τι είχε έτσι, κάνει, λέει, με τη δασκάλα στο
1: έτσι,
3: σχολείο.
1: Λέει, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
0: Έτσι, τι είπε.
1: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
3: Για το δικό.
1: Τέλος
3: σου.
1: Πάντων.
2: Για ποιον.
1: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
0: Μάλιστα.
1: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
0: Μάλιστα. Τι τέλος?
1: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανάκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
2: Συγνώμη,
1: του
2: δασκάλα.
1: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
3: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
1: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
2: Έχω κοντευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
0: Και πες που δεν θα φτάσεις.
1: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
2: Διαβάζει
1: την
2: μέρα.
1: Καθηγήτρια. Περνάει.
2: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
0: Καταρχάς.
1: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
0: Πώς λέγεται.
1: Ο Πάνος και η Αλεξία.
0: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην Ολμέ. Τώρα, εκεί
1: είναι η Ολμέ.
0: Η Ολμέ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
1: Και τι να κάνουν.
0: Να τους κάνει να την βγάλουν από το σώμα.
1: Γιατί
0: δεν είναι.
2: Δεν φταίει η κυρία αυτή τώρα πια.
1: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5.
0: Να πάρει το δασκάλα, υπουργείο.
1: Λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
0: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
1: Να τη διορίσουν.
0: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα,
1: ναι,
0: του.
1: Τι θα γίνει
0: να
1: τώρα.
0: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
1: Ναι, τώρα λέει.
0: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: που είναι, ναι,
2: ωραίο.
0: Ζευγάρια ενηλίκων.
1: Σ' αρέσει, Νίκο.
2: Ωραίο,
0: ζευγάρια ενηλίκων και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Batman, ντύσου καθαρίστρια.
2: Τουίτι
0: και τίποτα άλλο.
1: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
2: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
0: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπεν είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ότι συζητήσεις το έχουν.
1: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα.

0: Καλά, τι άλλο δεν
1: έχει.
0: Τι tweet ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Καλά, έχει, πώς το λένε,
0: καθαρίστρια.
2: Μετά σπούπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένα, α πούμε, τώρα κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Δεν το δεχόμαστε.
1: Βρε, το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου. Παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο.
1: Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ωραίο.
1: Ντύσου οδοντίατρο.
0: Οδοντίατρο,
1: ναι.
0: Κάτσε κάτω. Εσύ
1: να πει δίσου νοσοκόμα, α πούμε.
0: Εγώ.
1: Εσύ. Okay. Όχι, εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύει η Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
2: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
3: Γι' αυτό δεν τα λέει, δεν είναι
2: μέσα στην κουρίτσα
1: είναι. Να σου πω, δεν είμαι καλά, θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
2: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: 211, να υποδύεται το ρόλο.
1: 211-7-007-931. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου Catwoman? Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
3: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδύομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα. Να σηκώσω μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Όνομα?
4: Μιχάλης.
1: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο
4: λόγω επαγγέλματος.
1: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο να πει.
0: Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο στις γυναίκες.
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί ρε φίλε.
2: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
4: Όχι.
1: Μάλιστα. Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη αρχή που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και είσαι έτοιμος να κοιμηθείς. Ντύσου αστυνομικός τώρα.
4: Ναι.
0: Α, περίμενε. Περίμενε. Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
1: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα
4: μπάνι.
1: Είναι δύο
4: εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη,
2: πού να δίνομαι τώρα.
1: Μιχάλη, παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασες κάτι να κάνεις
4: μια απέλαθωση. Ναι, κανονικά. Έλεγχο. Και όλα κανονικά.
1: Σωματικό. Έγινε όλη φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Γρηγόρη,
0: έλα.
1: Ορίστε.
4: Θέλω να σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: Ναι.
4: Από όλους εμάς.
1: Ναι.
4: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια που έχεις πει.
1: Να είσαι καλά.
4: Όσο θυμάμαι,
1: ναι.
4: Όσο θυμάμαι, όταν έδωσε αύξηση τότε ο Χρυσοχοίδης ήταν στις αρχές.
1: Ναι.
4: Το Σεπτέμβριο, τις πρώτες εκπομπές. Τα λόγια που είπες ρε φίλε.
1: Τι να πω ρε φίλε.
4: Είχαμε πάρει.
1: Μα φίλε, τι να πω τώρα. Μα βλέπω τι γίνεται στη γειτονική Ιταλία. Βλέπω τα χρήματα. Μα βλέπω τα παιδιά με, τις, και με όλο αυτό το πράγμα που τραβάτε ρε φίλε για 800-900 ευρώ. Και μαθαίνω, συγγνώμη, μαθαίνω.
4: Από τους μοναδικούς που έχουμε ακούσει ένα καλό λόγο και σε ευχαριστώ.
1: Μιχάλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τα λέω μέσα από την καρδιά μου.
4: Είναι στημένο να ξέρει ο κόσμος αυτό που λέμε.
1: Τι στημένο να είναι τώρα.
4: Ήθελα από καιρό να πιάσω,
1: ναι,
4: έτσι και τώρα και έπιασα.
1: Μιχάλη, άκουσε με τώρα τι λέω. Απαξιώνουν το στρατό. Αλλά όλοι θέλουν ασφάλεια. Πήγαμε φαντάρι 18 μήνες, απαξιώνουν το στρατό τώρα και η νέα κατάσταση. Ποιος θα μην πάμε φαντάρι, μην πάμε το ένα, μην πάμε στο στρατό, μην κάνουμε. Όταν μόλις γίνει στραβή κάτι, όπου να. Αμέσως όλοι. Ποιος θα σε φυλάει? Δεν θες να πάει φαντάρος, η Ελλάδα από παντού την κοιτάνε όλοι, θέλουν να τις πάρουν τα πάντα. Θέλεις να κοιμάσαι ήρεμος, η κακή αστυνομική, η κακή έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά και τι έγινε. Και κακή στην εκκλησία υπάρχουν, και κακή στην αστυνομία υπάρχουν. Και κακοί παρουσιαστές υπάρχουν, και κακοί τραγουδιστές υπάρχουν και όλοι. Αλλά στην πραγματικότητα, γιατί πρέπει να είναι μαγιά το να τα βάλω με τον αστυνομικό και να μην πω.
4: Έτσι.
1: Και καταρχάς και να κλείσω αυτό το πράγμα. Βλέπω τα παιδιά με τις μηχανές και εσάς εδώ πέρα για 800-900 ευρώ είσαστε ανάμεσα σε σφαίρες. Αυτό το πράγμα δηλαδή πληρώνεται, ρε φίλε. Πληρώνεται.
4: Δεν πληρώνεται. Απλώς όταν ακούς ένα καλό λόγο από ένα δημόσιο πρόσωπο.
1: Εγώ τα λέω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί μόλις.
4: Είναι φίλε.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
4: Σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ κάθε φορά και με ρωτήσει για του συναδέλφου που σα βλέπω στον δρόμο, λέω η Παναγία να σα βοηθάει. Γιατί μόλι εγώ ακούσω.
4: Έχει τύχει και σε έχω δει και με έχει χαιρετήσει με τη στολή.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
4: Τώρα μιλάμε πριν από τρία χρόνια στον Γκάζι.
1: Εγώ και πάλι ξαναλέω και χτυπάει ο συναγερμό μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο σπίτι και λέω, α πούμε, πάρ την αστυνομία γρήγορα. Εκεί λοιπόν η αστυνομία είναι καλή που θα έρθει να με προστατεύσει. Αλλά όλα τα άλλα, α πούμε, όταν κάτι. Και ξαναλέω, όχι ότι δεν υπάρχουν και περιπτώσει που μα έχουν δυσαρεστεί. Αλλά από όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα. Εννοείται.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Μια χαρά. Καλημέρα, γεια σου, παιδιά. Καλημέρα. Μια.
1: Και τώρα που μου το θύμισε ο Μιχάλης, πάρα πολύ λίγα λεφτά παίρνουν πάλι οι αστυνομικοί. Πάρα πολύ. Ρωτήστε τι έγινε στην Ιταλία, που όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι του δώσανε του αστυνομικού 3.500. Δεν κατάλαβα γιατί μερικά επαγγέλματα. Όπω πρέπει, α πούμε, και οι οδοκαθαριστέ. Επίση πρέπει να πληρωθούν πάρα πολύ. Για να μην λέμε μόνο τα επαγγέλματα αυτά.
0: Πάρα πολύ λίγα χρήματα παίρνω και εγώ, δεν σε βλέπω κολοκύλια.
1: Σταμάτα, Παναγία, ειλικρινά τώρα. Θε να πάρει να καθαρίσει 8 ώρε να είσαι πίσω από τα σκουπίδια να τα πετά. Θέλει να κάνει από τη δουλειά. Ε? Γιατί άμα μια εβδομάδα δεν μια εβδομάδα δεν καθαρίζουν τα παιδιά, θα πάθουν όλοι, θα πέσουν όλοι κάτω. Ε? Και του βρίζουν και του κάνουν του οδοκαθαριστέ. Σε μια πόλη που τη φτιάξανε χάλια.
0: Έλα, μου είναι Γρηγόρη, ποιο βρίζει του οδοκαθαριστέ.
1: Τι, του δέρνουνε στο δρόμο με δουλεύει. Περιστατικά δεν είχαμε πριν 5 μήνες που κατεβαίνανε από τα αυτοκίνητα κάτι μάκε και του δέρνανε.
0: Άλλο το να πει ότι δεν είναι μέρα μεσημέρι, είναι κάποια άλλη στιγμή να.
1: Δεν με κοροϊδεύετε, του δέρνουνε του ανθρώπου.
0: Γιατί καλέ, τι του κάνανε και του δέρνουνε.
1: Με μένα δουλεύει τώρα. Επειδή είναι το μπροστάκι του, δεν του αφήνουν να περάσουν και βιάζονται, κατεβαίνουν και δέρνουν του ανθρώπου που καθαρίζουν. Πλάκα μου κάνει 15 περιστατικά το χρόνο, έχει 20. Τι είναι αυτά που λες, από τις πιο επικίνδυνες δουλειές. Τι είναι, αυτή η χώρα θα πρέπει να προσέξει αυτά τα επαγγέλματα όλα. Πάμε παρακάτω τώρα, άντε ακόμα μιλούσαμε
0: για τα άλλα. Ναι, αλλά μου το δίλημα με αυτά και με αυτά.
1: Θα σε κάνω κι άλλο ένα πίσω από το δίλημα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, συγγνώμη λίγο για το φύγαμε από το
5: δίλημα. Δεν πειράζει, Γρηγόρη, δεν πειράζει.
1: Να είστε καλά.
5: Ο Παναγή, συγγνώμη, δεν τα έχει δει αυτά με τους οδοκαθαριστές.
1: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Τι γίνεται, Παναγή, γιατί αγόρι μου, τι βλέπεις.
1: Γιατί κοιμάται όρθιος.
0: Όχι, δεν τα έχω δει χτυπάνω οδοκαθαριστές.
1: Τι λέει τώρα, ρε, πριν από 3 μήνες.
0: Δεν το είδα.
1: Ξύλο δώσανε 3 άτομα, δεν είναι έναν άνθρωπο. 3 άνθρωποι κατέβηκαν, 3 μάγκες να δίνουν ένα παιδί που.
0: Αλλά αυτό που έχω δει είναι όντως ότι παραπονιέται ο κόσμος ότι μέρα μεσημέρι και λόγω όλου αυτού του κυκλοφοριακού προβλήματος που έχει
1: οδοκαθαριστής.
0: Δεν φταίει ο οδοκαθαριστής. Ναι. Φταίει η υπηρεσία που πρέπει να βγάζει τα απορριμματοφόρα άλλες ώρες. Δεν φταίει ο οδοκαθαριστής.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Είναι η χώρα αυτή για οδοκαθαριστές και για αυτά. Πάμε παρακάτω. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Έχει πρόβλημα που τη το είπε από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, είχα και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. Έναν, τι να πω.
0: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, ρε φίλε, έναν μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ γίνεται. Μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με έναν σεφ. Με έναν σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
0: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
5: Ναι,
1: να είσαι τα απαντήσει γιατί νομίζω ότι δεν είσαι εδώ.
0: Να κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα, ας πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός.
5: Ναι.
1: Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
5: Ναι, καταλάβες. Ναι,
3: λογικό. Εγώ το είπα, είπα την απάντησή μου.
1: Ναι, να σα πω, εσά, κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντύθει κάποιο.
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα μου πείτε.
5: Καλέ στο ελληνικό μιλάμε, έχω πάρει τόσε φορέ.
1: Εντάξει, εντάξει. Τι θα ήθελε να ντυθώ, τι θα ήθελε να ντυθώ. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μα. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λε. Τι θα ήθελε, α πούμε. Θα ήθελε να ντυθώ αρκουδάκι.
5: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα.
0: Τίγρη. Για κάνει.
1: Εσύ, από την Νάνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά
3: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι από εδώ.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο.
0: Εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι,
0: εγώ στρουμφάκι,
1: κάτι. Και εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι
1: στρουμφάκι.
5: Όχι, όχι, είπαμε άγριο, ρε. Δεν
1: παραγγείλει.
0: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι. Τι θέλει
3: αυτό, ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
5: Ξυλοκόπο, ναι, ναι, ναι, και με
1: σεκούρι. Πω, πω, πω, πω, πω. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
5: Ναι.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ευκαιρία στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτίδη νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: είναι αυτά τα υπέροχα καταστήματα με γυαλιά σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως Look, LGO, Marabou και φυσικά το Matty Matty με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ, παρακαλώ. Και έχουμε βέβαια ένα ζευγάρι γυαλιά που θα κερδίσει αύριο κάποιος. Οπότε 69-36-10-10-22, γράψτε Matty και μια φορά γράψτε Matty και το ονοματεπώνυμό σας και καλή τύχη. Πες και συνάντηση.
1: Λοιπόν, ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες και μίξερς. Πολλά κρύβονται λοιπόν. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν. Τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green μόνο με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Τώρα είναι το μήνυμα του Διονύση, του συνεργάτη μου στο Road Show.
2: Κυπριώτη.
0: Του φίλου αδερφού μου που έστειλε για το προηγούμενο θέμα.
2: Είναι κουτός ο Διονύσης.
0: Είναι γιατί ήθελε να πάρει τη θέση του, πες την αλήθεια.
2: Όχι, όχι.
0: Ήθελε τη θέση του στο Road Show, μου το έχεις πει.
3: Μου
0: το έχεις πει.
2: Νίκο,
0: το έχει πει ότι ήθελε στο Road Show. Το έχει πει.
2: Καταρχάς φέτος εγώ με τόσες υποχρεώσεις που έχω να προλάβαινα.
0: Το έχεις πει ότι εγώ αν ήμουν θα ήμουν καλύτερο.
1: Το έχεις πει αυτά.
2: Λες ψέματα, δεν ήθελα.
1: Δεν ήθελε να είναι ο συνεργάτης στο Road Show. Ήθελε να παρουσιάζει το Road Show.
2: Εγώ αν το έκανα, θα το έκανα χωρίς εσένα. Μόνο
0: μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: αλλιώς δεν έχει νόημα.
2: Τι θα είμαι, ο παρατρεχάμενος σου.
0: Έστειλε μήνυμα Διονύση για το δίλημα ζωής. Ακούς και έλεγε ότι όποιος θέλει, κάνω τον Άνω στη Χιονάτη. Θες να...
3: Κουράκια, χεράκια, ποδεράκια.
1: Σοφία.
0: Γλυκούλης με Διανυσάκας μου. Διανυσάκας μου, γλυκός.
3: Πρέπει να το σηκώνεις.
0: Ποιος. Λοιπόν, πάμε για τους φακέλους που δεν παίξαμε. Και αφού δεν παίξαμε φακέλους προηγουμένως, 1000 ευρώ. 1000 ευρώ.
3: Γιατί ρε Γρηγόρη.
0: Να παίξουμε 1000 ευρώ και μετά παίξουμε beat the bomb. Πάμε να παίξουμε στους φακέλους. Γιατί δεν παίξαμε.
3: Παίξε δύο φορές και έδωσα από 500 άρικο.
0: Θα παίξω από δύο φορές και θα δώσω και ένα χιλιάρι.
3: Αυτό το βρίσκω πολύ καλό.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Νάνση, βάλε λίγο μπροστά την κάμερα. Να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία. Παρακαλώ, το τηλέφωνο χτυπάει. Γρήγορα να παίξουμε, να δώσουμε πολλά λεφτά. Τον τελευταίο καιρό δεν δίνουμε λεφτά.
3: Δεν πειράζει, Γρηγόρη μου.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε, πώς σας λένε.
6: Ιορδάνη, το πελατάκι.
0: Έλα, Τζόρνταν, μα από πού τηλεφωνείς.
2: Πελατάκι.
0: Έχεις πάρει λεφτά, Ιορδάνη.
6: Όχι, είχα στη βόμβα μόνο τον περασμένο Νοέμβριο.
0: Δεν έχει πάρει, φίλε.
2: Τον περασμένο Νοέμβριο δεν έχει κλείσει στη σεζόν.
0: Συγγνώμη λίγο, στους φακέλους έχει πάρει.
6: Στους φακέλους, στη βόμβα.
0: Στη βόμβα σου είπε, στη βόμβα.
6: Φακέλους δεν πήρε, τον 20 ευρώ δεν.
2: Γενικά όποιο κερδίζει. Όχι, μετρητά δεν μπορεί να ξαναπάρει μετρητά.
0: Στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, όχι, όχι.
3: Στο παιχνίδι, αν παίζουμε 5 παιχνίδια εμείς την ημέρα.
0: Να παίζουμε 2 στο παιχνίδι. Όχι, παιδιά, δεν θα το
3: γιορτάσουμε. Να σας πω όχι, κάτι. Αυτό με τους πελάτες. Άμα είναι να έρθουν να δουλέψουν και λίγο εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, η Ιορδάνη.
3: Είναι να δουλέψουν γενικότερα.
6: Εγώ μένω και Νέα Ιωνία, βεβαίως. Όταν
0: περιμένει και Νέα Ιωνία έρχεται, τι να κάνει, να σηκώνει τους φακέλους, τι να κάνει. Λοιπόν, Τζόρνταν Μάκου, επειδή δεν πήρε τους φακέλους, αν πάρει τους φακέλους, μετά πάμε στην επόμενη σεζόν.
2: Εγώ πιστεύω είναι λάθος.
0: Λοιπόν,
3: και εγώ λάθος.
6: Αυτό παίρνω ακόμα.
0: Ωραία, Τζόρνταν, άκου να σου πω, η φάκελ είναι εξωγήινος σουβλάκι ροζ. Κεραυνός με στόχο, με βούλες, με μουστάκι, με αγελάδα και λουλούδι. Διάλεξε τρεις, βγάλε 7, πάρε ένα χιλιάρικο να τελειώνουμε. Να πας στο καλό και στην ευχή της Παναγίας, λέγε.
6: Βέβαια. Θα πω λουλούδι.
0: Λουλούδι.
6: Ούφο και ροζ.
0: Ούφο και ροζ. Ούφο και ροζ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω το ροζ και έχει μέσα το 0. Παιδιά, πιστεύω ότι κατά 80% θα δώσουμε τα 1000 ευρώ στον Ιορδάνη. Το 0 το βγάζω μπροστά στην κάμερα.
1: Το εδώ. Είδαμε.
0: Πολλά νεύρα έχεις εσύ.
6: Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο με την Ρενάνση.
2: Α, μη μας το κάνεις αυτό.
0: Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 4.
1: Έλα, ψάχνω.
0: Τώρα, αν το ούφο έχει το 3... Τρελαίνεσαι, Παναγία, θες να το δεις, έτσι.
2: Ναι, μην το πάρει το πελατάκι τώρα.
0: Γιατί δεν τρέπεσαι λίγο ρε, για τον Ιορδάνη.
6: Παναγία, δεν έχω πάρει λεφτά.
1: Έλα, για να μην ξαναπάρει.
2: Δεν έχει πάρει, ρε. Δεν πήρε το beat the bomb.
0: Αν το ούφο.
6: 120 ευρώ, ρε. Αν το ούφο.
3: 120 ευρώ, τι είναι 120 ευρώ.
2: Τι είναι, τίποτα.
6: Θα πάγαμε ένα γέμισμα. Πήγαμε καβάλα και ήρθαμε.
0: Ένα γέμισμα. Αν το ούφο έχει μέσα το 3. Και το ούφο έχει μέσα. Τον αριθμό.
1: Βάζει και τα χέρια για να μην καταλάβουμε, Παναγί, τον βλέπεις, τι πονηρός είναι.
0: Το 8 ρε, Τζόρνταν. Το 8 ρε, φίλε.
1: Yes, μωρέ, δεν τρέπεσαι.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ιορδάνη, αν άλλαζες το ούφο με άλλο φάκελο, τι θα έκανες.
6: Θα έπαιρνα το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, και το σουβλάκι έχει μέσα Είχε μέσα το 6, ούτε αυτό. Δεν πειράζει, Τζόρνταν, ξαναπάρε, ξαναπάρε.
1: Για πού είναι,
3: άσε να πάρει κανένα άλλο.
0: Το 3 ήταν στην Αγελάδα. Το ανοίγω τώρα. Φιλιά, bye.
6: Έγινε, γεια σας.

0: Να πούμε και μια καλημέρα στη Σένεκα, παιδιά. Η Σένεκα που είναι κοντά μας σε όλα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Πάτρα. Θυμηθείτε λίγο, σας παρακαλώ, ότι. Γιατί ξέχασα να την πω χθες στη Σένεκα. Να το πούμε λίγο αυτό. Ότι είναι κοντά σας για όλους εσάς που. Όχι, ξέχασα, συγγνώμη, δεν ξέχασα.
1: Είχαμε το θέμα αυτό.
0: Είχαμε τα θέματα μία ολόκληρη ώρα που, με τα κορίτσια και όλα αυτά που κάναμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι κοντά σας σε όλους για τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών που γίνεται από γιατρούς. Ειλικρινά, η εταιρεία έχει πάρει τον τελευταίο καιρό, έδωσε πάρα πολλά υπέροχα διαπιστευτήρια και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά τώρα έχουν γίνει πολύ γνωστά τα κατορθώματά της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρε πολλούς φόβους από την καρδιά και από την ψυχή. Λοιπόν, πάμε να πάμε για πριν να πείτε την επόμενη. Συγγνώμη λίγο εδώ γιατί ήρθε και ο κύριος που έφερε το γιο.
1: Ωραία, έλα, πλήρωσε εσύ να το πω εγώ. Νίκο, βάλε το δικό μου σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ποιο δικό σου?
2: Το δικό μου. Του, ο Παναγής.
1: Γιατί, παιδιά, κάθε δύσκολο λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει. Που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις άρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με την νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.
3: Εγώ είμαι ο Big One, λεκέδες bye bye. Bye bye. Εγώ είμαι ο Big One, το μέγεθος μετράει.
1: Έλα, πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Εσύ λέω, φύγαμε για την επόμενη.
1: Πάμε. Μετράει το μέγεθος.
2: Μετράει.
0: Μετράει, ναι, παιδιά. Τι
1: μετράει,
0: εντάξει.
1: Μετράει,
0: εντάξει.
2: Μετράει,
1: ε.
2: Μετράει, ναι.
0: Παναγή, την άλλη ζωή. Ποιο εκεί,
3: εκεί
4: είναι. Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Πάμε, πας και δώσουμε 500 άρικο.

0: τέλος χωρίς κόσμο.
1: Μάλλον η μνήμη του τον απατά.
0: Λοιπόν, ψάματα λέει Χρήστο, μην στεναχωρήσει. Είχες πάρει λεφτά πριν 2 χρόνια.
2: Ναι, 70 ευρώ.
0: Μπήκαν στην τράπεζα κανονικά.
2: Ναι, όλα
0: τα τάξη ακόμα ή τα έχεις φάει?
2: Όχι, όχι, τα έχουμε φάει. Ναι,
0: 2 χρόνια μετά έφαγε τα 70 ευρώ. Εντάξει, έτσι όμως δεν μπορείτε να κάνετε λεφτά. Έτσι δεν μπορείτε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: 3, 2, 1, Παναγή! Μπείτε μπομ, παίζουμε!
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 12. 22 ευρώ. 35. 77. 92. 101 ευρώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Σταμάτησε στα 70 να εξαρτάται.
0: Εντάξει, κάτσε ρε παιδιά, πώς θα πάρουν και πολλά λεφτά οι άνθρωποι. Δεν πειράζει,
1: να ξαναπάρει.
0: Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπαίξει όμως. Χρυστάρα, μπορεί να ξαναπαίξει έτσι όποτε θέλει. Έγινε αδερφέ μου, καλημέρα, φιλιά πολλά. Παίζουμε και άλλους φακέλους, παιδιά, σε 2 λεπτά. Πάρτε τηλέφωνο.
1: Έλα,
0: και
1: σταμάτα
0: εσείς,
1: να μιλάς πια.
0: Πάρτε τηλέφωνο κι εσείς που δεν παίρνετε τηλέφωνο γιατί δεν τρέπεστε ή γιατί δεν. Μάλλον τρέπεστε γιατί. Πάρτε τηλέφωνο να παίξετε. 1000 ευρώ.
4: Και αρχίζει και του κάνει συνέδρια.
1: Εγκεφαλικά, μικρά.
4: Γιατί τρέπεστε, έπρεπε
0: 1000 ευρώ, μην τρέπεστε.

0: ταξιδεύει και φτάνει απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς σε μικρές ποσότητες. Μακάρι να δοκιμάσετε αυτό το απίθανο κρέας με 70% πρόβιο και 30% γίδινο, αποκλειστικά από ελληνικό γάλα και μόνο! Ε, θα βάλω τα τυριά, θα βάλω τα τυριά και θα τα πάω στο, θα τα στείλω όλα στο χημείο του κράτους. Μόνο έτσι θα βγάλουμε εδώ λύσεις σε πολλά πράγματα που δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, είναι και το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, το Κοφινάκι. Βρείτε Βαλμά, βάλτε πραγματικά υγεία και σιγουριά. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην τρώει πραγματικές φέτες. Και σας λέω ειλικρινά, μακάρι να είχε μεγαλύτερες ποσότητες ο Βαλμάς που είναι 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και όλοι τρώμε Βαλμά. Ρωτήστε φίλους σας πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πάρτε τους τηλέφωνο. Τι τρώνε εκεί? Και ευτυχώς καταφέρνει να ξαναπάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δυστυχώς με μικρές ποσότητες. Αν το βρείτε σε ψυγεία, μην τα αφήσετε. Και το Κοφινάκι και το Βαλμά. Έτσι, και οτιδήποτε άλλο βρείτε Βαλμά, γιατί το ψυγιάκι που σας κάνουμε δώρο έχει μέσα και γραβιέρα, έχει και κεφαλοτήρι. Είναι Βαλμάς, είναι εγγύηση 6936-10-10-22. Και ακόμα δεν έχω πει τίποτα για το Βαλμά. Έχω λόγο που σας το λέω. Να περάσει λίγο καιρός και θα δείτε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους.
1: Πριν όμως να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
0: Λοιπόν όχι, Παναγία, όχι, γιατί δεν το κάνετε εδώ πέρα. Beat Bazaar. Beat Bazaar δεν θα το κάνετε.
2: Δύο είπατε.
0: Beat Bazaar δεν θα το κάνετε.
2: Γιατί?
0: Δεν θα το κάνετε Beat Bazaar.
2: Κουνάς εμένα το χέρι και ρίξε το δαγκό σου.
0: Θα σου πουλήσω τίποτα άλλο και να το δαγκώσεις. Λοιπόν, πάμε για φακέλους, παρακαλώ. Δεύτερος φακέλους, 1000 ευρώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Ούτο πούτο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.

0: το τηλέφωνο. Θέλουμε να δώσουμε λεφτά. Παρακαλώ, πάρτε λεφτά.
1: Όχι, παρακαλώ,
0: ορίστε,
1: πάρτε λεφτά.
0: Πάρτε λεφτά. Έχει καιρό να πάρει λεφτά άνθρωπος από τους φακέλους. Καλημέρα.
2: Πώς σας
0: λένε, κυρία μου? Πώς σας λένε, γλυκιά μου κυρία? Πώς σας λένε?
2: Αγγελική,
0: τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Κηφισιά.
0: Από Κηφισιά. Έχουμε...
2: Βρέχει, παιδιά.
3: Βρέχει. Εδώ βλέπω τα και γαλάζια.
0: Αγγελική, γιατί σε λέει? Γιατί σε λέει Παναγιώτης ο Παναγιώτης?
1: Ξέρω, έχει ιδιαίτερη φωνή η Αγγελική.
0: Πελατάκι, έχεις πάρει πολλά λεφτά από εμάς, από την εκπομπή?
2: Λεφτά δεν έχω πάρει, παιδιά, αλλά έχω μιλήσει μαζί σας πολλές φορές.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά.
2: Αφού σας ακούω πριν ξεκινήσει ο Παναγιώτης.
0: Φαντάσου, η γυναίκα πριν πας εσύ και σε ακούει.
1: Τι εννοείται, τι ώρα δηλαδή, από τις 5?
0: Ναι, πιο ξυπνάει, πολύ νωρίς. Ακούει.
1: Καλή μουσικούλα. Καλή.
2: Ναι, ναι, από τις 5 και κάτι φεύγω από το σπίτι, οπότε.
0: Α, από την
1: εκπομπή. Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
0: Γιατί είσαι τόσο αδιάκριτο, Αγγελική, με τι ασχολείσαι, τι κάνει?
2: Ιδιωτική υπάλληλο, μια εταιρεία.
1: Τι πουλάτε?
0: Έλα, σταμάτα, τι ωραία. Αγγελική, έχω τους 8. Έχω 2.
1: Τι ανοίγεις 5 ώρα το πρωί, ρε?
0: 9 φακελιά. Μιλάω.
1: Δεν κάνεις και τίποτα άλλο όλη μέρα.
0: Μιλάω.
1: Δεν κάνεις και τίποτα άλλο.
0: Μιλάω.
1: Προσπαθούμε να αρθρώσουμε λέξη.
0: Μιλάω. Συγγνώμη, Αγγελική, κάτι προσωπικό εδώ. 9 φακελί από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3, βγάζεις 7, πήρες ένα χιλιάρικο, Αγγελική.
2: Μακάρι, παιδιά, μακάρι.
0: Σ' ακούω.
2: Λοιπόν, δώσε μου.
0: Α, συγγνώμη, να σου πω. Κεραυνό, στόχο, μουστάκι, αγελάδα, σουβλάκι, σκέτο, ροζ, λουλούδι, ούφο και με βούλε.
2: Ωραία, δώσε μου τις τρεις πρώτες που ανέφερες.
0: Ανέφερα κεραυνό με στόχο και μουστάκι.
2: Ωραία, μια χαρά είναι.
0: Πάρα πολύ. Ανοίγω τον κεραυνό μπροστά στην κάμερα και έχει το νούμερο 7. Άρα πλέον έχουμε, θέλουμε μόνο άσο και 0.
2: Και, να
0: και είναι συγκλονιστικό, γιατί αμέσως ο επόμενος, δες πως άμα θέλει, λέω, ο στόχος έχει τον άσο. Α, τι λέω εγώ, τι λέω, τι μακαρία.
1: 7 και ένα 8, γεια σας.
0: Το 7 πισα, τι λέω εγώ, ρε.
3: Άμα θέλει όμως, άμα θέλει, τώρα δεν ήθελε. Άμα θέλει.
2: Δεν ήθελε, δεν ήθελε.
0: Ναι, νόμιζα 8.
3: Άμα θέλει.
0: Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτηκα, άνθρωπος είμαι.
2: Δεν πειράζει.
0: Μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχω κουραστεί. Μήπως θέλει.
1: Άσε να πούμε κι εμείς κάτι να ξεκουραστείς.
0: Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, γεια σου Αγγελική.
0: Νίκο μου, γλυκέ, μην βάλεις.
1: Πάλι δεν θα βάλει, θα μιλήσεις.
3: Γρήγορη, δεν έχεις σταματήσει καθόλου.
0: Γεια, ειλικρινά σας
3: μιλώ.
0: Νιώθω ότι έχω μέσα μου να πω πολλά.
1: Πάρε ένα ερεμιστικούλι.
0: Μην πεις ρεφρένι, γιατί πάμε για σφαίρα voice. Έτσι, και
1: όχι, περίμενε, πρώτα έχω να πω.
4: Δεν χωράνε, παιδιά, όλα αυτά. Δεν χωράνε. Κάποιες μέρες που δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Νίκο, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που
3: θέλεις. Ο Γρηγόρης να είναι καλά.
0: Λοιπόν, τι. Μια γλυκιά κουβέντα πάντα είσαι.
3: Αυτό δεν είπα.
0: Ναι. Πες Παναγή αυτό που θέλεις.
1: Θα πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά, οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Πάμε παρακαλώ για σφαίρα voice και μετά θα βάλει στο Αιγαίο με το που θα μπούμε, φίλε Νίκο, για να τα ακούσουμε, να απολαύσουμε και την Άννα.
5: Σφαίρα Voice.
3: Ορίστε, τώρα αυτά σε διαφήμιση στην τηλεόραση. Τον είδες, Μπούμπου? Ωρα αυτά. Διαφήμιση.
1: Είναι ωρα αυτά.
0: Ωρα αυτά, μωρέ, έλα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα δικά μας. Η μουσική βόμβα που ενώνει Ελλάδα και Αίγυπτο. Μεγάλη είδηση, λέει, στη μουσική βιομηχανία πραγματοποιεί η Τζοάννα και το νέο της σίγκλ «Να μη σε δω ξανά», που ήδη συζητιέται έντονα και καταγράφει εντυπωσιακή πορεία στα social media και τις ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Τι μας έδωσε, δελτίο, τι μας έδωσε.
4: Φίλε, ό,τι μου δώσανε, σου λέω.
3: Η Τζοάννα, λοιπόν.
4: Είναι τραγουδίστρια η κοπέλα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν
3: είναι
0: η εταιρεία μας.
3: Είναι Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια, της οποίας η φωνή συνδυάζει δύναμη, συνέστημα και εξαιρετική ευελιξία. Γεννημένη και μεγαλωμένη στις ΗΠΑ από Έλληνες γονείς, πλέον ζει στην Ελλάδα, φέρνοντας μια φρέσκια διεθνή ενέργεια στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.
0: Συγγνώμη,
3: να σε ακολουθήσω. Στη μουσική.
0: Νάνση, ένα λεπτό. Ποιος το στείλει, Νίκο, με αυτό?
4: Η κοπέλα μαζί με τη δισκογραφική της.
0: Εμείς θέλουμε λίγο κάτι πιο προσωπικό, λίγο. Τι είναι αυτά,
3: προσωπικά λέω, για την Αμερική διαβάζω ότι μεγάλωσε.
4: Το κορίτσι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, το ταξίδι της στη μουσική ξεκίνησε σε ηλικία 5 ετών, όταν επιλέχθηκε για ένα πανεπιστημιακού επίπεδου μουσικό πρόγραμμα και άρχισε να σπουδάζει όπερα. Ήδη από τότε το σπάνιο φωνητικό της ταλέντο ήταν εμφανές, αν και είχε κλασική εκπαίδευση. Λοιπόν, Τώρα λοιπόν η μουσική της λέει ξεπερνά τη φωνή της και συνεχίζει να διαμορφώνει τον ήχο της. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το τραγούδι αυτό, όταν εμείς εδώ ξανά, το έχω δει στο TikTok που γίνεται χαμός. Το τραγούδι είναι σε μουσική Κωνσταντίνος Πατζής και σε στίχους του Ηλία Φιλίππου. Κυκλοφορεί στο Spotify. Η Τζοάννα λοιπόν, να μην σε δω ξανά, και πάμε να τα ακούσουμε.
1: Και αύριο θα έχουμε το Ρέμο.
3: Να. Σφαίρα Voice.

0: χαρά είναι η κοπέλα, η Τζόνα, και το να μην σε δω ξανά.
1: Τζόνα, να μην σε δω ξανά, ναι. Παιδιά, και να σας πω κάτι. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η Τζόνα, ενώ είναι σε δισκογραφική εταιρεία, στη Heaven, και ενώ έχει συνεργαστεί με τον Φιλίππου και με τον Πατζή, μπαίνει στη διαδικασία να στείλει το τραγούδι της. Αυτό δείχνει πόσο κομπλεξάριστη είναι. Και μπράβο της, γιατί είναι νέα καλλιτέχνηδα. Οπότε μπράβο στην προσπάθεια που κάνει. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και εσείς να μας στείλετε τα δικά σας τραγούδια, αλλά ζητάμε να μας γράφετε και 5 πράγματα βιογραφικά, έτσι ώστε να ξέρουμε κι εμείς ποιον έχουμε στα αυτιά μας, τι ακούμε, πώς προέκυψε όλο αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν θα το παίξουμε ποτέ.
2: Ναι, έχετε στείλει πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά. Τα οποία μου στέλνετε απλά το MP3, το τραγούδι.
0: Για στείλτε λίγο δύο πράγματα για εσάς να σας ακούω. Τι με βάζετε
2: ένα τηλέφωνο επικοινωνία.
0: Τώρα βάζετε τις εταιρείες. Αν με τις εταιρείες, εμείς δεν αγοράζετε εταιρείες.
1: Αν το κάνουν καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δισκογραφημένη δουλειά και βρίσκονται σε εταιρεία, δεν μπορείτε εσείς, τότε σημαίνει ότι δεν το θέλετε αρκετά.
0: Στείλτε το έτσι εσείς να νιώσουμε λίγο. Εμείς το κάνουμε για εσάς αυτό το πράγμα. Έχουμε τραγούδια να παίξουμε πολλά. Τι είναι αυτό το πράγμα, τις εταιρείες να στείλουν, τι. Γιατί πάλι. Εμείς είπαμε λίγο πιο αυτό.
2: Δηλαδή τώρα θα σου δείξω 3-4, ορίστε. Ένα τραγούδι ακόμα τόσο. Μόνο στο link μέσα.
0: Μόνο δεν είναι κακό ένα νέο παιδί να έχει βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Όχι,
0: που...
2: δεν λέει τίποτα. Άκουσε
0: με, Νίκο, γιατί. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. Γιατί και ένα νέο παιδί που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι, αν δεν είναι κάποιο πολύ γνωστό πρόσωπο, δεν το παίζουν τα ραδιόφωνα. Να πούμε την αλήθεια τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό με αυτό που λέμε.
0: Μα, μπορώ να πω την άποψή μου. Λέω λοιπόν ότι πάρα πολλά νέα παιδιά βγάζουν τραγούδια και δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Άρα δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι λοιπόν, στείλτε το μόνοι σας. Πάτε και με λέει ο Γιώργος, έβγαλε αυτό το τραγούδι.
1: Μόνοι σας, μας πειράζει. Λέμε ότι το στέλνουν μόνοι τους. 3-4
2: τραγούδια, τα οποία δεν λένε τίποτα. Δεν στέλνουν, ρίχνουν το MP3 μέσα.
0: Τι θες να σου πούνε, ποιος το έγραψε.
1: Μα δεν λέει ούτε αυτό. Αυτό σου λέει ο Καλούδης. Ότι δεν λέει ούτε αυτό. Στέλνουν ένα email που απλά έχει ένα link.
2: Ένα τραγούδι μέσα, ένα link σε Spotify.
3: Και μάλιστα πολλά είναι και λιτά. Και λένε παρακαλώ για τη μετάδοση στο πρωινό του Σφαίρα.
2: Αυτό, τέλος.
0: Πολύ ωραία.
2: Αποστολή τραγουδίου. Τίτλος τραγουδίου. Αποστολή τραγουδίου.
0: Okay,
2: ωραία, okay, τέλεια. Okay.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε με Σφαίρα Courier. Ετοιμαστείτε. Πάμε να χαρίσουμε, να δώσουμε. Την τελευταία φορά ήταν καταπληκτικό αυτό που συνέβη. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Δώσαμε πολύ ωραία πράγματα. Εδώ είμαστε. Μία από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού ραδιοφώνου, κατά την άποψή μου, αυτό που συμβαίνει κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη τέτοια ώρα.
4: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασε.
10: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
11: Τι είναι αυτό?
10: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
11: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
10: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
11: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
12: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοποίημενος 39 και Κορίνθου.
13: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Σφαίρα 96,6.

0: Παναγή, κάνετε τις αναφορές για να ξεκινήσουμε, γιατί
1: όλες.
0: Και από χθες έχουν μείνει. Έλα, Παναγή, μου πείτε από μία τώρα, γιατί έχουν και από χθες που μας είπαμε δεν είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, το καλοκαίρι έφτασε. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferi. Στο ταξίδι ξεκινάς από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπινάρα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση Κονιόρδος. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ηγουμενή Τσαμπάρη, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και αύριο κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τι άλλο θέλετε? Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, venturisferis και το όνομα τεπώνυμό σου.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξεχνιόμαστε, έχει Eurovision και Αντιγόνη, ο δεύτερος ημιτελικός Eurovision Vibes. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας λοιπόν στο στίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανοίξει, σου ανοίγει, σου ανήκει. Είπα τρία ρήματα διαφορετικά. Έχω απέναντί μου
1: το
2: αυτό
1: Γρηγόρη.
2: Το ναι. Στίχημαν λοιπόν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: κουρίε.
1: Το έχουμε.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα της αγάπης. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές πραγμάτων, πράγματα που δεν μας ενδιαφέρουν, που δεν τα θέλουμε πια, που είναι στο σπίτι, πράγματα που σε κάποια άλλη οικογένεια κάποιος άλλος θα τα χρησιμοποιήσει και θα είναι πολύ πολύ ευτυχισμένος. Νάνση, έχεις να μου πεις για τρία πραγματάκια που έχουμε ή που θέλουμε. 2-11-7-0-0-7-9-31, συγγνώμη, πάρτε τηλέφωνο και 9-32, ζητήστε ό,τι θέλετε, χαρίστε ό,τι θέλετε. Δεν δεχόμαστε χρήματα, δεν έχει καμία σχέση με χρήματα, μόνο με αντικείμενα που χαρίζει ο ένας τον άλλον. Μην τρέπεστε το να ζητήσετε, όλοι μπορεί να βρεθούμε σε αυτή τη φάση. Είναι η εποχή που άλλος δίνει, άλλος παίρνει, μπορεί να γίνεται αντίθετο. Αυτά είναι η ζωή, αλλά τώρα αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, ό,τι μπορεί ο καθένας. Τι μπορούμε, τι έχουμε, Νάνση?
3: Έχουμε τον Γιάννη από το Μενίδη που θέλει στεγνοτήριο ρούχων, την Ελένη από την Πάτρα που θέλει μια πρέσα για τα μαλλιά της, τον Άκη που θέλει ένα παιδικό αυτοκίνητο, τον Κώστα που θέλει ηλεκτρική κουζίνα για τη Χαλκίδα, ο Σεραφείμ από τον Πειραιά θέλει ένα διπλό κρεβάτι, ο Μπάμπης από την Καστοριά θέλει ένα πλυντήριο πιάτων και η Χριστίνα θέλει το σπίτι της Γκάμπη.
2: Μάλιστα.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Ηλιάνα με λένε.
2: Γεια σου Ηλιάνα μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα σε αυτή τη στιγμή? Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier, να το πω σε αυτό το σημείο, που αφιλοκερδώς αυτή η εταιρεία μεταφέρει ό,τι μπορεί, δεν ζητάει χρήματα, ό,τι μπορεί να βοηθήσει το κάνει από την καρδιά της. Είναι η Daily Courier με 4,9 βαθμολογία στην Google, παρακαλώ. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή κάποιες εταιρείες μας έχουν πολύ στεναχωρέσει για τον τρόπο που φέρονται, για δοκιμάστε κάτι καινούριο όπως είναι η Daily Courier, να σας αλλάξει λίγο τον τρόπο. Τα πηγαίνουν όλα μέσα σε 24 ώρες εκτός από μερικά νησιά που είναι πολύ μακριά και δεν τα καταφέρνει. Και σε 7 δευτερόλεπτα απαντάει άνθρωπος και όχι υπολογιστής. Αυτά τα είπα, σας ακούω.
4: Λοιπόν, καταρχάς είναι φοβερό αυτό που κάνετε, μπράβο σας.
2: Είναι φοβερό αυτό που κάνετε κι εσείς. Εμείς είναι μια ιδέα και απλά είμαστε μεσολαβητές.
3: Πώς την αναμιλήσει!
2: Μιλάει πολύ όμως, κοπέλα, και δεν προλαβαίνω να μιλήσω εγώ.
4: Έχουμε να δώσουμε έναν διάδρομο.
2: Τι διάδρομο?
4: Ο οποίος είναι επαγγελματικός.
2: Αυτά δεν είναι, αυτά δεν είναι καλά δώρα. Αυτά είναι δώρα που σε βάζουν και κουράζεσαι.
4: Τον είχαμε αγοράσει για προσωπική χρήση στο σπίτι, δηλαδή εμείς τον λειτουργούσαμε.
2: Εγώ θέλω να χαρίσω ένα διάδρομο, θέλω κάποια στιγμή που είναι εκεί πέρα και τον βλέπω, αλλά τώρα δεν θέλω ακόμα, αλλά εύχομαι μια μέρη να μου πει να το δώσουμε αυτό το διάδρομο.
4: Θα σας τον στείλω και φωτογραφία.
3: Σε ποια περιοχή είσαι, Ηλιάνα?
4: Θα σας πω τώρα, εγώ μένω στο Κερατσίνη, απλά τον έχουμε σε μια αποθήκη που είναι στον Ασπρόπυργο.
2: Η Λιάννα μου τώρα ξέρει τη στεναχωριά μου, δεν θέλω να πηγαίνει το μυαλό μου στο πονηρό. Αλλά είναι επαγγελματικός διάδρομος, άρα κοστίζει και πολύ, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι καινούριος, δηλαδή θέλω να πω δεν τον έχουμε τότε, τον έχουμε αρκετά
2: καλά
4: χρόνια.
2: Κάνετε.
4: Απλά νομίζω ότι για έναν άνθρωπο μπορεί να θέλει να στήσει έτσι κάτι δικό του, κάτι λίγο πιο... τέλος πάντων πιο απλά πράγματα, νομίζω είναι μια χαρά.
2: Θα όχι, ωραίο είναι απλά, ξέρεις, σκέφτομαι να το θέλει κάποιος που θα το χρησιμοποιήσει και όχι κάποιος να το πάρει και να το πουλήσει. Γιατί εγώ στο μυαλό μου πολλές. Δεν κατάλαβες. Λέω, έχω καμιά φορά στο μυαλό μου κάποιος μπορεί να σκεφτεί πονηρά. Λέω τώρα, σου λέει, αφού είναι επαγγελματικός και είναι καλός, θα τον πάρω, θα του δώσω ένα ποσό και θα τον πουλήσω και θα βγάλω λεφτά. Δηλαδή, κατάλαβες. Πηγαίνει εκεί το μυαλό μου, σκέφτομαι πονηρά γιατί έχουν γίνει διάφορα τέτοια έτσι, πράγματα κατά καιρούς.
4: Και εγώ στην εγχωρή. Δεν κάνει. Απλά είναι αρκετά βαρύ. Δηλαδή δεν είναι για έναν άνθρωπο που θα τον πάρει και θα πει ένα μήνα. Μάλιστα. Και δύο θέλω να τον έδιωξω.
2: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν είναι ένας επαγγελματικός. Μήπως θυμάσαι πόσα κιλά, μέχρι πόσα κιλά μπορεί να σηκώσει, γιατί πηγαίνει μετά.
4: Όχι, είναι επαγγελματικό.
3: Είναι επαγγελματικό.
2: Δεν,
3: δεν
2: έχει θέμα.
4: Δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω και κάτι.
2: Βέβαια, το όνομα Ηλιάνα, είπαμε.
4: Ναι, Ηλιάνα.
2: Έλα, Ηλιάνα μου.
4: Αν υπάρχει ένα το πανί τη τέντα.
2: Βεβαίως υπάρχει. Τι ωραίο δώρο αυτό, αυτός ο άνθρωπος. Δεν συναστήμησε πολύ το παιδί αυτό.
4: Ναι, και να μην υπάρχει δηλαδή να μας φαίνεται στην επικοινωνία, γιατί είμαστε και εμείς στο Κερατσίνη στον Πειραιά.
2: Πάρα πολύ. Οπότε... Μα το παιδί δεν ήθελε να πούμε ότι κάνει τη φίρμα του μαγαζιού του για να πει κάνει διαφήμιση ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι 10 πανιά δώρο και δεν μας είχε πει. Ωραία, Ηλιάνα, μιλάς με την Άνση. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Σοφία που τηλεφωνεί για να σου δώσει και το τηλέφωνο του ανθρώπου με την τέντα. Και μακάρι να βρεθεί κάποιο πραγματικά άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσει τον διάδρομο για να πάει σε κάποιο καλό σπίτι, έτσι εννοώ, δηλαδή σε κάποιον καλό που θα το κάνει κρεμάστρα.
4: Ναι, αυτό. Μακάρι.
2: Ωραία, σου δίνω την Άνση. Φιλιά πολλά, γεια σου, Ηλιάνα μου.
4: Καλά, γεια σου.
2: Γεια χαρά. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Επόμενο τηλέφωνο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
5: Είμαι, μια χαρά.
2: Γεια σου, Βίκη.
5: Εγώ θα ήθελα κάτι.
2: Τι θα θέλατε, αγαπητή Βίκη?
5: Μία χύτρα έδινε μία χύτρα.
2: Μία χύτρα.
5: Για να δώρω στη μαμά μου.
2: Βεβαίως. Μισό λεπτό τώρα γιατί η Νάνση είναι
6: απασχολημένη τηλεφωνήτρια.
2: Ναι, μία χύτρα, Νάνση, κυρία, το όνομα πώς είπαμε, το δικό σας?
5: Βίκη.
2: Κυρία Βίκη, κυρία Βίκη, ζητάει μία χύτρα. Είχαμε μία χύτρα, Νάνση, κάποια στιγμή?
3: Όχι.
2: Όχι. Δεν μας είχε δώσει μια κυρία μια χύτρα, δεν το
0: είχαμε. Κάτσε, θυμάμαι και εγώ για μια χύτρα.
5: Την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Α, έλειπε η Νάνση την προηγούμενη Πέμπτη.
2: Έλειπε η Νάνση, αλλά είχε δώσει μια χύτρα μια κυρία που λέγαμε εμείς ότι τη φοβόμαστε τη χύτρα και όλα αυτά. Μήπως τη δώσαμε. Δεν την έχει γραμμένη.
1: Η Σοφία δεν την κρατήσει.
2: Η Σοφία δεν το έχει κρατήσει.
3: Τη δώσατε την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Όχι, χύτρα δεν δώσαμε.
0: Νομίζω πως όχι.
2: Ωραία, να σας πω, Παναγή, πάρε λίγο το τηλέφωνο της κυρίας και άμα είναι μόλις δούμε τη χύτρα θα την πάρουμε τηλέφωνο να πάει να την πάρει. Θα μισό λεπτό να μιλήσετε λίγο με τον Παναγή για να κρατήσετε το τηλέφωνο. Να είσαστε καλά.
3: Υπάρχει.
2: Α, τέλεια. Ωραία. Άρα η χύτρα.
5: Για ό,τι κάνετε.
2: Να είστε καλά. 1, 2, 3 κατοχυρώθηκε στην κυρία μια χύτρα. Πολύ ωραία. Πολύ τη φοβάμαι τη χύτρα. Η Νάση δεν φοβάται. Εγώ μόνο με
3: χύτρα μαγειρεύω.
2: Σκεφτείτε, Νίκο, έτσι όπως κάνει. Σα θυμωμένη είναι να
3: κάνει σουτ, σημαίνει ότι αρχίζει και δουλεύει και μετά χρονομετράς πόση ώρα είναι και εγώ ξέρω. Το ξαναβάζεις, δεν είναι τίποτα.
2: Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή, γεια σας. Γεια σας, εσείς που κρατάτε το τηλέφωνο στο χέρι. Γεια σας.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Καλά, εσείς.
2: Μια χαρά, τι γλυκιά φωνούλη είναι αυτή, πώς σας λένε.
6: Με λένε Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη. Από πού τηλεφωνείς.
6: Αυτή τη στιγμή είμαι σαν σπρόπριγο.
2: Πολύ ωραία.
6: Ωστόσο, γενικά πέφτει.
2: Πέφτει, πολύ ωραία. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για σένα.
6: Άκουσα την κοπέλα που έδινε πριν τον διάδρομο.
2: Τον θέλεις.
6: Ναι.
2: Είσαι της γυμναστικής.
3: Πώς τη λένε τη φίλη μας.
2: Ελένη. Είσαι της γυμναστικής.
6: Έχω ξεκινήσει τώρα.
2: Ναι.
6: Είμαι σε μια καλή προσπάθεια.
2: Άντε, μακάρι, σου ευχόμαστε καλή δύναμη.
6: Ξέρεις,
2: θα σου πω κάτι χωρίς, δεν έχω καμιά κακή διάθεση προς Θεού. Να ξέρεις ότι ένας διάδρομος σε ένα σπίτι καταλαμβάνει πολύ χώρο και επίσης πάρα πολλές φορές κατατάει κρεμάστρα από διάδρομο. Δηλαδή, γιατί στο λέω αυτό, με το καλό να το πάρεις από τα βάθη της καρδιάς μας, αλλά πραγματικά πρέπει να έχεις πολύ πείσμα και αγώνα. Δηλαδή, αν δεν το έχεις πάρει η απόφαση, τότε θα σε παρακαλούσα κάτι, εγώ προσωπικά. Να τον πάρεις με το καλό, αλλά αν δεις ότι δεν τον χρησιμοποιείς, θέλω να μας ξαναπάρεις ένα τηλέφωνο και να μας πεις: παιδιά, εγώ τον πήρα, προσπάθησα, έκανα, αλλά δεν τον χρησιμοποιώ τόσο πολύ. Να το δώσουμε σε κάποιον άλλον που ίσως να το χρειάζεται περισσότερο.
6: Φυσικά.
2: Ελπίζω
6: να πάει καλά.
2: Ελένη, στο εύχομαι.
3: Δεν την κόβεις την προσπάθεια. Θέλει η Ελένη το διάδρομο, θα τον πάρει. Δώσε μου το τηλέφωνο να μιλήσω μαζί.
2: Ελένη, καταλαβαίνει τι λέω. Ελένη μου, κατάλαβες τι είπα.
3: Έλα που θες να ανοίξεις κουβέντα για όλα.
2: Όχι, θέλω να.
3: Πάμε να δουλέψουμε.
2: Ξέρω πώς κατατούν οι διάδρομοι. Έχουμε πάρει κι εμείς ένα διάδρομο, Ελένη, με την προϋπόθεση να κάνει κάθε μέρα η Νάνση.
1: Δεν υπάρχει Ελένη.
0: Κάνει μωρούλι.
2: Ναι, τι κάνει.
1: Το μωρούλι κάνει.
0: Πώς κάνει όταν λείπεις, ρε παιδί.
2: Ναι, κάνει τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου και μετά ξανακάνει 17 Ιουλίου.
0: Ναι, αλλά τον θέλει εκεί να τον ευλέπει.
2: Αυτό είναι το κακό. Και εμένα έτσι με θέλει. Απλά για να με βλέπει.
3: Στο στολίδι του σπιτιού μας.
2: Εμένα και το διάδρομο. Θέλει να μας βλέπει εκεί πέρα. Άστο να πάει στο καλό στην αρχή. Δώσ' τον δώρο.
3: Έλα, ρε Γρηγόρη, τώρα τελείωνε.
2: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε.
7: Μια χαρά.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας.
7: Έχω να δώσω κάποια πράγματα για ένα μωράκι. Είναι ένας μάρσιπος, ένα πανάκι.
3: Πώς σας λένε.
7: Αλεξάνδρα.
2: Ένα μάρσιπο, Παναγία, εσύ που τα ξέρει αυτά για μωρά. Ο μάρσιπο που είναι ωραίο, μάρσιπο. Το κρατάς μπροστά το παιδί. Άλλο.
7: Ναι, κάποια ρουχαλάκια για κοριτσάκι είναι κυρίω.
2: Μέχρι πόσο δηλαδή μιλάμε για μηνών.
7: Μέχρι ενός περίπου.
2: Μάλιστα. Ρουχαλάκια για ενός έτους. Γιατί με έχει ζητήσει μια κυρία για κοριτσάκι 10 χρονών για ρούχα.
3: Άσχετο, αλλά είπε να το αναφέρει.
2: Ναι, μα με ακούσει κάποιο και τον πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, ενός έτους, ναι, μάρσιπο, ρουχαλάκια.
7: Ναι, και είναι γενικώς έτσι. Είναι και άλλα πραγματάκια μέσα, κάτι παιχνιδάκια. Έτσι, όλα.
2: Άρα, μιλάμε για μωρό.
3: Αν λοιπόν έχουμε κάποια μαμά, η οποία ή κάποια κοπέλα που ετοιμάζεται να γίνει μαμά και περιμένει κοριτσάκι, είναι μια χαρά, είναι σε καλή κατάσταση τα πράγματα.
7: Ναι.
3: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία.
7: Είναι όλα σε καλή κατάσταση.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά ζευγάρια.
3: Περιοχή που είστε. Δεν ρωτάς φυσικά.
7: Είμαι ψυχικό.
2: Ψυχικό. Πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι παιδιά, πολλά ζευγάρια εκεί έξω που τα βγάζετε δύσκολα πέρα, μην ντρέπεστε να πάρετε ρουχαλάκια και εσείς μετά να τα δώσετε κάπου αλλού. Γιατί τα μωρά ανά εβδομάδα, ανά μήνα θέλουν και άλλα ρούχα. Οπότε πάμε ένας να βοηθήσει τον άλλον να γλιτώνουμε χρήματα σε μια δύσκολη εποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάτε με τον Παναγή.
7: Θα ήθελα να ρωτήσω και αν υπάρχει ακόμα κάποιο πανί για τέντα.
2: Βεβαίως. Μας είχε δώσει 10.
3: Ένα την εβδομάδα μας είχε πει.
2: Τι είναι αυτά που λες, δώσε στον άνθρωπο, δώσε τη γυναίκα τώρα που πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα.
0: Δηλαδή, μα
2: πάρει. Δώσε και εσύ.
3: Γράψε το
2: λίγο, βάλε το τέντε, ναι. Και θα γράψε και τέντε για την κυρία. Πώς είπαμε το όνομά σας,
7: Αλεξάνδρα.
2: Κυρία Αλεξάνδρα, θα σας γράψουμε εδώ και μια τέντα να μιλήσετε κι εσείς.
0: Τέντα, γράψε.
7: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
2: Μισό λεπτό, μην κλείσετε να μιλήσετε με τον Παναγή. Πολύ ωραία. Να πει καμιά αναφορά μέχρι να πάρουμε το επόμενο τηλέφωνο που έχουμε ξεχάσει και από χθες.
3: Θα σας πω λοιπόν. Green Cola, παιδιά, το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, πορτοκαλάδα, Green, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα, Green γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Rody Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic.
2: Να σχέσεις όλα το αυτό να
3: σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Γεια σας, κύριε, με την ωραία φωνή. Τι κάνετε?
8: Αδερφέ μου, τι κάνει.
2: Καλά, ποιο είναι, ποιος είναι.
0: Ο Σάκης.
8: Λοιπόν, είχαμε συναντηθεί το καλοκαίρι,
2: ναι,
8: και φάγαμε δίπλα-δίπλα.
2: Πού, στην Λαφόνισο?
8: Όχι.
2: Πού?
8: Στην Καλαμάτα.
2: Στην Καλαμάτα, άρα Καλαμάτα, ωραία.
0: Δεν σα θυμάται, εγώ σα το λέω σίγουρα.
2: Κάτι σα λέω, άμα τον δω, τον θυμηθώ. Τώρα μπορεί να το.
0: Ελπίδα.
8: Παναγί, Παναγί.
0: Έλα.
8: Θε να βάλουμε ένα τύχημα που θα θυμηθεί.
2: Άμα μου πρόσεχε, θα μου πει και μπορεί να το θυμηθώ.
0: Για πε.
8: Επειδή πετάγεσαι συνέχεια.
2: Μα πετάγεται συνέχεια.
0: Αγγλιά μου, λοιπόν, δεν πετάγω. Με πληρώνομαι, λοιπόν, συμπαρουσιάζω. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
8: Ναι, ναι. άκου λοιπόν να μαθαίνεις από τους γυραιότερους.
2: Α,
8: ναι.
2: Μπράβο.
0: Για πες, παππού.
8: Ο Γρηγόρης έκανε κάτι που ούτε θείος δεν θα το έκανε.
0: Τι έκανε το πουλάκι μου πάλι.
8: Γρηγόρη, θυμάστε, ναι, την κίνησή σου και λες, σου λέω μα και μου λες πες ότι το έκανε ο θείος από το χωριό.
2: Α, θυμήθηκα, ναι, αλλά δεν χρειάζεται να πεις τίποτα τώρα, εντάξει.
8: Δεν θα πω τίποτα καλά, άλλο, να είσαι καλά.
0: Είσαι ένα. Γιατί το είπες για να μας αφήσετε έτσι.
2: Ναι ρε φίλε, τι σε νοιάζει τώρα τι έκανε, είπε κάτι ο άνθρωπος που θυμήθηκε και του φάνηκε...
0: πες τι έκανες.
2: Τίποτα, τίποτα, εδώ, τίποτα.
8: Ωραία, τι κάτσε για να του πω.
0: Να μας φύγει απορία.
2: Αυτό, κέρασα από ένα παγωτό, και εκεί πέρα που ήταν όλοι μαζί.
0: Λέτε ψέματα, δεν με κοροϊεύετε.
2: Λοιπόν, αδερφέ, τι θα ήθελες, θα ήθελες κάτι να ζητήσεις, κάτι να πάρεις, θα τα ξαναπούμε, σίγουρα θα μας φέρει η ζωή κοντά κάποια στιγμή.
8: Σίγουρα θα μας φέρει, γιατί τους καλούς ανθρώπους τους φέρνει.
2: Να είσαι καλά. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε σε ένα αγαπημένο εστιατόριο στην Καλαμάτα, Νάνση, που πηγαίνουμε να τρώμε.
3: Στο Βασίλη.
2: Στο Βασίλη, κάτω εκεί που έχει τα απταρότερα φαγητά στην Ελλάδα, η ταβέρνα αυτή. Να το πούμε. Ναι, ναι, μαγειρεύει η γυναίκα του, είναι συγκλονιστικό.
0: Δεν με έχει πάει μια φορά.
2: Ούτε θα σε
8: πάω. Παναγία, αξίζει να πάμε. Σε πάμε, ρε Παναγία, σε πάμε.
0: Δεν με έχει πάει όμως.
2: Γιατί αραβωνιαστικιά μου είσαι για να σε πάω.
0: Γιατί μόνο την αραβωνιάρα πα.
2: Ε, βέβαια, τι απηγαίνω. Λοιπόν, Βασίλη μου, τι, Βασίλη μου λέω.
0: Θωμάς.
8: Νίκος, Νίκος.
2: Έλα Νίκο μου, καλημέρα, τι γίνεται.
8: Καλημέρα, καλά, όλα καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ξέρω ότι αυτό που θα ζητήσω είναι λίγο τρελό.
2: Δεν πειράζει, ζήτα.
8: Αλλά εγώ θα το ζητήσω.
2: Βεβαίως.
8: Είμαι αυτός που κέρδισε τα εισιτήρια.
2: Ποια
8: για την Κυριακή.
0: Πώς τα κατάφερες ρε φίλε και πήρες τηλέφωνο ενώ μιλάμε τώρα στο Instagram?
8: Νικόλα, τα βλέπεις τώρα τι γίνεται.
0: Πώς γίνεται και το κάνεις αυτό τώρα? Ποια εισιτήρια ρε παιδιά?
1: Από το σφαιρικό αγώνα κέρδισε από το τέτοιο.
0: Από την Πειραιός.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
8: Από το στοίχημα.
0: Από το στοίχημα,
2: μάλιστα.
0: Okay.
2: Ναι.
8: Λοιπόν,
2: ναι,
8: είναι δύο τα εισιτήρια. Αλλά εγώ θέλω να πάρω και τους μικρούς στο γήπεδο.
2: Οπότε,
8: αν λοιπόν, ναι, γίνεται για άλλα δύο.
2: Για άλλα δύο εισιτήρια να μας δώσει κάποιος για το ΑΕΚ, ΠΑΟΚ την Κυριακή.
8: Είναι από το στοίχημα, ναι.
2: Μάλιστα. Οκ, okay, τώρα το, ξέρεις, δεν ξέρω καθόλου από αυτά. Δεν ξέρω δηλαδή μπορούμε να βρούμε. Οπότε εσύ θέλεις να πάτε οικογενειακός από ό,τι κατάλαβα, να το ζήσετε έτσι παρέα.
8: Θέλω να πάω με τον μπαμπά και τους γιους.
2: Τέλεια, φανταστικό είναι
3: τώρα
2: αυτό.
3: Τώρα να σου πω κάτι.
2: Ναι.
3: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μας πάρουν, ναι, τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Μήπως θέλεις να δώσεις το Insta σου να σου στείλουν κατευθείαν κάποιος έχει.
2: Θέλεις μήπως να δώσουμε στον αέρα το Instagram
3: με
2: Νίκο?
3: Δεν θα προλάβουμε τώρα να σου το υλοποιήσουμε.
8: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Δώστε το.
2: Για πες στον εσύ αέρα το Instagram σου.
8: Νίκος Θεοδωράτος.
2: Νίκος Θεοδωράτος.
8: Ναι, ναι, ναι.
2: Νίκο, υπάρχει το, έτσι με μία λέξη στα λατινικά.
1: Είναι Νίκ Θεοδωράτος, είναι με νι γιώτα κάπα. Αυτό είναι το
2: Νίκ. Νίκ γιώτα κάπα. Νίκ Θεοδωράτος. Αν λοιπόν μπορείτε λίγο να βοηθήσετε μια ωραία παρέα, μπαμπάς, ο παππούς μπαμπάς και δύο παιδιά, ωραία παρέα είναι αυτή. Αυτές είναι οι παρέες που δεν ξεχνιούνται ποτέ, αυτές οι παρέες. Βοηθήστε τον Νίκ να ζήσει την εμπειρία. Θέλει δύο εισιτήρια για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ της Κυριακής. Νίκο, όμως ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα ξαναπούμε πάμε, φίλε, και να πιούμε έτσι μια ρετσίνα μαζί να το διασκεδάσουμε.
8: Γιατί όχι, γιατί όχι.
2: Χάρηκα πολύ, χάρηκα πολύ. Να σε καλά.
8: Και να βάλουμε και την παρέα μας τον Παναγή.
2: Α, τον Παναγή, μακριά από τον Παναγή. Εδώ πάμε να τελειώσει, να τα φύγουμε να μην τον ξαναδώ. Φιλιά. Γεια σου, Νίκ, γεια σου, αδερφέ μου.
0: Πεθαίνει χωρίς εμένα, πεθαίνει.
2: Λοιπόν, να μιλούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά, που είναι εδώ κοντά μας και δίνει τη συσκευή μας 300 ευρώ στην κλήρωση 29 του μηνός. Να θυμάστε ότι ό,τι σας συμβεί σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή, στο θέμα υγείας, 24 ώρες το 24ωρο, η Betabet είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Από το μικρό σπάσιμο στο δαχτυλάκι μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι η εταιρεία που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, 4 μαγαζιά φυσικά, αλλά και 24 ώρες το τηλέφωνο. Έτσι, από οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Το εννοώ αυτό που λέω. Και οι ίδιοι το εννοούν. Θα μου πείτε τώρα, επιχείρηση είναι. Αλλά επειδή η ζωή, ας μην γελιόμαστε, είναι γεμάτο δυσάρεστες περιπτώσεις. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και αυτοί, και γι' αυτό και τους αγαπάει πολύ ο κόσμος, πόσο βοηθούν. Κουρτίου 14 στο Γαλάτσι. Λαϊκό νοσοκομείο, Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός απέναντι και σύντομα στο Σεισμανόπλιο. 6936-10-10-22 Betabet. Και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
0: MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Από εκεί είναι το αυτοκίνητό μας, το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση. Και τώρα καλούμε για να μπει ακόμη ένα στην κλήρωση.
3: Μόλις πήγα να πω, δεν απαντάει. Λες παρακαλώ. Ελπίζω να είσαι έτοιμη και να έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε και τι σε θέλουμε.
1: Και πού πάμε.
9: Δεν σας ακούω καλά.
2: Ναι, από το ΕΦΚΑ παίρνουμε.
0: Χρωστάτε, μανδάμ.
9: Μισό λεπτό να βγω στο μπαλκόνι γιατί δεν έχω καλό σήμα.
3: Βγες στο μπαλκόνι, ναι.
1: Στα βουνά.
3: Εσύ μας ακούς.
9: Σας ακούω.
0: Τέλεια.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τον κωδικό θέλουμε, τον κωδικό.
9: 98.
2: Πόσο, πόσο.
3: 86-98 αυτό είπε.
2: Αυτό είναι, ναι.
3: Μπράβο, Διονυσία.
0: Μπήκε στην κλήρωση.
2: Μπήκε στην κλήρωση. Η Διονυσία μπορεί να ξημερώσει ένα πρωινό με ένα αμάξι σε λίγες μέρες, δεν είναι δικό σου.
9: Άντε να δούμε, θέλω να σας πάρω να πάμε βόλτα.
2: Εννοείται. Όχι, εμένα αυτό να πας βόλτα με αυτούς που αγαπάς πάρα πολύ. Με ένα κουτί γλυκά θέλουμε να φέρετε μόνο να κερδίσετε κάτι.
0: Αλμυρά, αλμυρά καλύτερα.
2: Η αλμυρά. Διονυσία μου, φιλά και πολλά, καλημέρα να
0: έχει. Γεια σου, Διονυσία.
2: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ακούστε στα ωραία νέα, παιδιά. Ακούστε κάτι καινούριο, ακούστε κάτι ωραίο, δεν ξέρω για εσάς, αλλά σοκαριστήκαμε όλοι με τον ελληνικό καφέ με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα, πόσο μάλλον αρώματα ο τόπος όλος. Λοιπόν, δοκιμάστε και τις δύο γεύσεις να μας πείτε ποια προτιμάτε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Στείλτε τώρα μήνυμα 19619 σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Mediatel 0,34 ευρώ ανά SMS.
3: Λοιπόν, βάλε μας ένα τραγούδι από κάτω, γιατί έχουμε να πούμε και πολλά.
2: Βάλε Μπιλιάνο που σαρώνει. Μπιλιάνο, σαρώνει. Το παρασέρα.
3: Ο ψηφιακός κόσμος, λοιπόν, δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον μπορούν να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Τόζι, λοιπόν, δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια. Και μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Eurovision Vibes παντού και η στοίχημα έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημα.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε φορά ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα το τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με το πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Και συνεχίζεται ο μαραθώνιος. Αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακαλύψαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα, δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.

0: αυτό είναι το παρασέρα του Μπιλιάνο. Θα γίνει χαμός το καλοκαίρι. Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο αρχίζει και γίνεται λίγο μια τρέλα. Ο δικός μας Μπιλιάνο εδώ από την Ελλάδα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βγαίνουν μουσικάρες. Θα παίξει πολύ σε όλα τα κλαμπ, σε όλο τον πλανήτη. Το λέω εδώ και τους DJ στην Ελλάδα να το πρωτοπάρουν να το παίξουν. Αυτό είναι ο Μπιλιάνο με το παρασέρα. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Ήταν η Νάνση Αντωνίου μαζί σας.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
2: Ήταν εκεί στο μακρινό Άγιο Δομήνικο ο Γιώργος Λιανός.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί. Που θα είναι ο Παναγής με τον Νίκο.
1: Πάλι θες να ανοίξεις κουβέντα, έχει πάει και 10.
2: Άντε βρε αγοράκι μου, άντε να πάμε σπιτάκια μας να τελειώνουμε, άντε. Μην κοιτάς έτσι.
1: Θες να κάτσεις με τη Βερίνα.
0: Νάνση, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νίκο,
2: εμένα.
0: Και εσένα σε ευχαριστώ.
2: Εμένα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που ήσουν.
2: Ναι, εμένα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, εμένα. Θες να φύγεις, να σου πω. Θες να λείψω μια εβδομαδούλα. Να θυμηθείς πως είναι.
0: Άκου, θα σου πω αλήθεια.
2: Θέλεις.
0: Άκουσε με να σου πω. Χαμήλωσε τα λίγο. Χαμήλωσε εμπειλία να βάλει.
2: Έλα.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Μα σήμερα που βιάζομαι βρήκατε. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Μα δεν υπάρχει μια μέρα που δεν βιάζεσαι.
1: Έχω γυμναστική, τι να κάνω.
0: Εσύ μου κάθε μέρα βιάζεσαι.
1: Εσύ το λες αυτό για μένα.
0: Εσύ μιλάς.
1: Εσύ. Πρόσεξε, μαϊμού του Φαραώ. Γιατί θα φεύγει τις Παρασκευές και θα σε αφήνω μόνο σου με τον άλλον εδώ.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο. Για τη γυμναστική μιλάω, μας έχεις πρίξει με τη γυμναστική.
3: Μας έχεις πρίξει, ναι.
1: Συγγνώμη, κατεβαίνω χθες κάτω και ήταν 5 κάμερες. Λέω σήμερα βρήκατε που έχω γυμναστική.
3: Σήμερα βρήκατε να κάνετε.
0: Κάθε μέρα έχεις βάλει γυμναστική. Γιατί το βάζει 10.30
3: Κατεβαίνει για την Ολυμπιάδα.
1: Γιατί έπρεπε να πάω εκείνη την ώρα.
0: Να πας απογευματάκι.
1: Δεν μπορώ απογευματάκι. Έχω άλλες δουλειές.
3: Έχει άλλες δουλειές.
0: Τι δουλειές έχεις. Αντάλλαξε κάτι σαν άποδα.
1: Δεν γίνεται.
0: Μα δεν θα πάει ο άνθρωπος βράδυ.
1: Το απόγευμα σήμερα έχω ψυχοθεραπεία. Για να σας αντέχω, έχω ψυχοθεραπεία.
0: Κάνει ο άνθρωπος μια προσπάθεια να χάσει κάτι κιλά. Το βράδυ θα μαγειρέψει.
3: Είσαι και άτυχος. Έπεσε τη μέρα τώρα Πέμπτη. Αν ήταν άλλη μέρα δεν έχει τίποτα άλλο το απόγευμα.
1: Την Τετάρτη έχω μαλλιά.
3: Κατάλαβε.
0: Την Τετάρτη έχει μαλλιά. Μία τα νίκια σα. Ο άνθρωπο.
1: Ποιος είναι ο γλώσσος, ζήτησε με τρεντά να μου δώσει.
0: Να σου πω σε παρακαλώ, μίλες μαλλιά γιατί αυτό το μονάει πάρα πολύ. Νίκο, πες κάτι άλλο. Ναι, αν θες να
2: έχω να χτενίσω τις μαλλούρες μου, πες Νάντζη.
0: Άντε φιλιά και να θυμάστε κάτι.
1: Το νου σας. Σφαίρα
4: 96,6. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα πιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
6: Γιο-Γιο Σοπ. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιο-Γιο Σοπ. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιο-Γιο Σοπ. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Κλείνεις τα μάτια.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κάνα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώς θα το πει?
1: Λέω, θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο 5ος.
3: Ξεκάθαρα του το λέει.
4: Έκανα κάτω μαθηματικά αυτό.

0: καλησπέρα.
1: Κοιμηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέα το ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με DFINES. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι η Δέσποινα Παντή.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
8: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: Μαμά μου. 6 με
4: 7, 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλο. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα, El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
9: Υπάρχουν

0: φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και mortizine.gr.
4: Περιποίησης στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
9: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δυναίων. Oh.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δείτε.

0: Ηλία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42.

όλα τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις και ακόμη περισσότερα. Σφαίρα 96,6.

κάνει η διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: τους.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Αθήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος, αποτρίχωσης και περιποίησης προσώπου σε περιμένουν. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόλαυσε το καλοκαίρι με αυτοπεποίθηση. Με D-Finesse. Υπεύθυνη Εύη Μπακουλοπούλου. Κορίνθου 254. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-220582.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δείτε

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: από το Α1 να τις πάνε γρέψουμε με λαμπάντα.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
9: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφές. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλ.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πίσω και στην έναψα.
2: Έλα σταμάτα.
3: Εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα.
2: Ήθελα
3: να το πω για την Άνση αυτό, αλλά επειδή δεν ταιριάζει, γι' αυτό δεν το είπα.
4: Γιατί.
3: Γιατί αγαπούσε πιο όμορφη άβαφη.
2: Α, so sweet.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?

0: Ζες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβία.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη

0: αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστηξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
5: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El Greco.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ECU Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούριο.

Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: το αλλάξει τώρα. Σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Περιποίηση στα άκρα, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
8: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην Πεντέλεση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήταν εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.
4: Καλό, δυνατό, power.
0: Έξι με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
9: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
10: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
11: El Greco.
10: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
11: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
11: El Greco.
10: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
11: El Greco.
10: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

ή πριν την παραλία Adidas Check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA Check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας Check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος Check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Καλησπέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη

Καλησπέρα 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τη βλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πρωινό. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
10: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπε στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα.

0: βιομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 429 105.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καυσαέρια εκεί.
1: Ναι,
0: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: 6 με 7, 8,
4: 9,
3: 10. 6 με 10.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.

0: Παπαβίτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El Greco.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

Πάνος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Καθημερινά καλυπτούμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
2: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: 96,6.
1: Και από communication skills
2: μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα.
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ παρεούλα. Ράνια Κωστάκη μέχρι και τις 11. Σήμερα 5η 14 Μαΐου. Έχω έρθει προετοιμασμένη, μπορεί να είναι 5η επειδή αύριο Παρασκευή παίζει να το ξεχάσω. Καλό είμαι εμείς να τα ξέρουμε από πριν. Λέμε τώρα. Των φρονίμων, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έβλεπα με το που σηκώθηκε ένα βιντεάκι της αγαπημένης καλέ Λίτσα πατέρα, κόλλησα αγαπημένη και κόλλησε το κεφάλι μου της Λίτσας σχετικά με την πώς το λένε, με τη νέα σελήνη στον Ταύρο, η οποία ουσιαστικά τι θα κάνει. 16 και 17 Μαΐου θα γίνουμε κάποιοι πολύ πιο συναισθηματικοί. Και επειδή ακριβώς δεν θα έχουμε ανταπόκριση αυτή που θα θέλαμε, θα ξεκαθαρίσουμε και πράγματα. Ναι. Δηλαδή θα πάρθουν κάποιες προσωπικές αποφάσεις πάρα πολύ έντονα. Γιατί έφτασε ο κόμπος το χτένι, ξεχύλιζε το ποτήρι, δεν πάει άλλο, τι δεν καταλαβαίνεις. Ευνοούνται γενικότερα νέες αρχές και καινούργια ξεκινήματα, οπότε μην τα φοβάστε. Αν δηλαδή νιώθετε ότι είστε έτοιμοι να σκάσετε και απ' την άλλη όμως είστε και άνθρωποι που θέλετε να έχετε σταθερότητα, το καταλαβαίνω. Ένας άνθρωπος που θέλει τη σταθερότητα δεν χωρίζει εύκολα. Γιατί σου λέει τώρα πού θα πάω να βρω κάτι καλύτερο. Ή τώρα αφού έχουμε συνηθίσει ένας τον άλλον. Δεν πάει έτσι όμως η ζωή. Δηλαδή μπορεί από τη μία να έχεις αυτή την ανάγκη για σταθερότητα και για έντονο συνέστημα, αλλά να μην περνάς καλά. Δηλαδή να καλύπτονται κάποια πράγματα από συνήθεια, ξαναλέω, αλλά όλο το υπόλοιπο να είναι, υπάρχει καμία επαφή, κατάλαβες. Το σημαντικό είπαμε και χθες το είπαμε, να συναντιόμαστε στην καθημερινότητα και στην επικοινωνία. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Στα αισθηματικά λοιπόν τώρα, να το κάνω πιο συγκεκριμένα, ακόμη δεν ξεκίνησα, σας πήρα από τα μαλλιά. Ταύρος, νέα ξεκινήματα και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δίδυμη, κλείσιμο παλιών κύκλων και δυνατές επικοινωνίες. Σκορπιός, έντονες εξελίξεις, σχέσεις και πιθανές νέες γνωριμίες. Να τα μας. Εγώ καιρός, αχ, θα έχεις μια ανάγκη για έρωτα, για τρυφερότητα. Ο εγώ καιρός, να ξέρεις, φλερτάρει πάρα πολύ με την απιστία, που όμως πρόσεξε, θα την κάνει και μετά θα χωρίσει κανονικά. Και πάμε στα ψάρια. Πιο καθαρό μυαλό και σημαντικές συναντήσεις. Να σε δω, ψαράκι μου γλυκό, να αλλάζεις το νερό, λέω εγώ τώρα. Φιλάκια σε όλους σας, ό,τι ζώδιο και αν είστε. Μια χαρά θα πάνε όλα, θέλω να σκέφτεστε θετικά. Έτσι εγώ τα λέω τα ζώδια για την ιστορία. Και εύχομαι καλή διασκέδαση μέσα από την καρδιά μου. Παρέα πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου. Με αυτή την αγαπημένη μου λατρεμένη Διδυμίνα, που της έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αναφέρομαι στη Δήμητρα Κατσαφάδου, γιατί τα προϊόντα της είναι ένα και ένα εξαιρετικά όλα. Κάνουν θαύματα και τα αγαπώ. Αγαπώ να πασαλεύομαι με όλα τα προϊόντα της Love and Rose. Είτε είναι για τα μαλλιά, είτε είναι για το πρόσωπο, είτε είναι για το σώμα. Έχω τρέλα. Τι να λέμε τώρα. Άντε πάμε με τον καπετάνιο, γιατί άμα βαρεθώ θα φύγω, να ξέρεις. Το θέμα είναι να φύγω πριν βαρεθώ.

σε περίπτωση που πιάνω όλα τα ενδεχόμενα τώρα έτσι για να συνεννοούμαστε, σε περίπτωση που έχεις μείνει πίσω και παρακολουθείς τον πρώην ή την πρώην να προχωρά τη ζωή του, εντάξει, αν είσαι τώρα σε αυτό το περιστατικό, καταλαβαίνω, νιώθω, σέβομαι τον πόνο σου, εντάξει. Και πρόσεξε τώρα να δεις τώρα, δεν πονάει μόνο επειδή χάθηκε αυτή η σχέση, αλλά επειδή αλλάζει η θέση που είχε μέσα στη δική σου ζωή και μέσα στις δικές σου προσδοκίες. Και εννοείται ότι το ότι στεναχωριέσαι και ότι μπορεί να ζηλεύεις και ότι μένει αυτό το κενό, μπορεί να είναι και θυμός, ακόμα και αν το ήξερες ότι αυτό έπρεπε να γίνει και ότι έπρεπε να τελειώσει, όλα αυτά τα συναισθήματα σε κατακλείζουν. Αλλά θέλω να θυμάσαι κάτι, και αυτό να μην το ξεχάσεις ποτέ σου. Το ότι προχωρά ο πρώην ή η πρώην τη ζωή του δεν σημαίνει ότι όσα ζήσατε εσείς ήταν ψεύτικα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε πολλές φορές, το έχω κάνει εγώ παλιά, καλά, τι είχε πει το στόμα μου σε κάποια φάση, ότι όλα αυτά που ζήσαμε ήταν ψεύτικα. Καλά, και τα λέω και με ψέμα και με... άστο τώρα. Τα σκέφτομαι τώρα και λέω ρε ράνια. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ένιωθες τόσο υπερβολικά, και όμως τα ένιωθε εκείνη την ώρα, ήταν η αλήθεια μου. Τι είναι από ψέματα. Δεν σου λέω ότι μετά το ξεπέρασα, αλλά τότε ήταν για μένα όλη μου η πραγματικότητα. Πώς να σου το πω τώρα. Έλεγα ναι και χωρίζουμε και δεν με ήθελες, δεν με αγάπησες ποτέ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι όσα ζήσατε ήταν ψεύτικα, ούτε ότι η δική σου αξία μειώνεται σαν άνθρωπος. Όχι, σημαίνει απλώς ότι η ζωή συνεχίζει και για τους δύο, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό. Εντάξει, ξέρεις ότι σου έχω πει, δεν κοιτάς, δεν παρακολουθείς τι κάνει και με ποιον είναι, γιατί ακόμη και το, πρόσεξε, και επειδή και αυτό μου έχει τύχει, να έχω προκαλέσει εγώ, να έχω επιδιώξει μάλλον το χωρισμό γιατί δεν ήθελα άλλο, και επειδή ακριβώς ερχόταν κάποιο πρόσωπο και μου έλεγε συνέχεια τι κάνει, με ποιον είναι, τι, τα πάντα όλα, έτσι τώρα. Και κάποια στιγμή έρχεται το κορυφαίο, δεν το ξεχάζω, και μου λέει, Ρένια, δεν το πιστέψεις, μπήκε μία κοπέλα, η οποία ξέρω εγώ, μου λέει, ποια είναι αυτή, είναι αυτό, και μου εξήγησε και μου είπε εκεί πέρα και κάποια χαρακτηριστικά έτσι που με τσιτώσαν ακόμη περισσότερο, και μου λέει, μέχρι και που έφυγα εγώ, γιατί αυτή δούλευε απέναντι από εκεί που ήταν ο πρώην ο δικός μου, δεν είχε φύγει και δεν τους έβλεπα εκεί μπροστά, ήταν κάπου προς τα πίσω, δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Και σου λέω, άνθρωπο, σχέση που εγώ είχα ζητήσει να χωρίσουμε. Αυτό δηλαδή μπορεί να σε τρελάνει και να κάνεις και καμιά βλακεία, να εκτεθείς ανεπανόρθωτα και μετά να σου πει και ο άλλος, εγώ είχα κάνει μεγάλη σκηνή, το θυμάμαι, και μάλιστα μου είπε ότι ωραία, έλα να τα ξαναβρούμε, και μετά δεν ήθελα φυσικά να τα ξαναβρω και έτρεχα και δεν έφτανα. Μεγάλη βλακεία, συγγνώμη τώρα που τα λέω αυτά, αλλά προσπαθώ λίγο να σας προειδοποιήσω να μην τα κάνετε. Δηλαδή θα έρθει κάποιος να σου πει, πες δεν θέλω να ξέρω ρε εσύ, εντάξει, χωρίσαμε να είναι καλά, χρειάζομαι κι εγώ λίγο χρόνο να πενθήσω. Δηλαδή ακόμη και αν τον έχεις εσύ επιδιώξει το χωρισμό, θες χρόνο για να πενθήσεις, εντάξει, και μην πιέζεσαι να τα ξεπεράσεις όλα γρήγορα. Κάτι άλλο έτσι λίγο να μου φτιάξει τη διάθεση, γιατί θυμήθηκα τώρα και συγχύστηκα. Όχι αυτά που μου κάνανε, αυτά που έκανα εγώ, σαν να μην είχα μυαλό ρε παιδάκι μου, ένα πράγμα. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός με το νερό, το αγαπώ μου φτιάχνει τη διάθεση. Έρχεται το τέλεια χωρίς καμιά τέλεια. Έρχεται η αποκλειστικότητα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έρχεται, εντάξει, δεν τα πω τα υπόλοιπα. Μείνε εδώ μαζί μου, Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη. Σ' αφήνω λίγο έτσι να σε ξεζαλίσω. Βασικά να σου πω κάτι. Έλα τώρα για να μην σε παιδεύω. Να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό για το υπέροχο δώρο, συγκεκριμένα τη δωρεπιταγή από τα υπέροχα κοσμήματα Νάριο. Νάριο Jewels, αν μπείτε και στο Instagram Νάριο.Jewels, να τσεκάρετε λίγο
γιατί τα χαρακτηρίζω υπέροχα και μοναδικά, γιατί είναι χειροποίητες δημιουργίες από Ασίμι 925, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά στο εργαστήριο της Νάριο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην Σκουλενίου 4. Αν θέλετε να πάτε εκεί, θα κλείσετε και ραντεβού, θα στείλετε στο Instagram, αλλά μπείτε και στο nario.gr για να έχετε μία εικόνα. Αν και στο Instagram και θα το δείτε, σούπερ. Δαχτυλίδια, σκουλαρίκια για το λαιμό. Ασίμι 925, χειροποίητα. Γράφετε τη λέξη Νάριο, ακολουθεί ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936 10 122 και καλή επιτυχία, δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Φωτιά στη νύχτα. Αχ, τέτοια να μου λέτε. Να σας λέω, μπας και συναντηθούμε στην Αθήνα. Ε? Μπας και τα πούμε πουθενά. Σήμερα είναι 14 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν θα τα πούμε. Blue Brick. Σημειώστε. Βάλτε Blue Brick. Είναι από τα μέρη στην Αθήνα, κεντρικότατα, από τα στέκια τα οποία έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι και το χρώμα, είναι και ο κόσμος, είναι και ότι σήμερα εκεί θα είναι guest DJ ο Κορίλα, οπότε έχουμε μια πάρα πολύ καλή βάση. Και πάνω σε αυτή τη βάση έρχομαι και ακουμπάω, όχι μία, όχι δύο. Μπορώ να πίνω όλο το βράδυ παλώμα. Παλώμα όμως με 3 cents pink grapefruit soda. Δηλαδή, εγώ τώρα στο λέω αυτό, γιατί δεν είναι, είναι άλλη παλώμα η συγκεκριμένη. Ή μάλλον αυτή είναι η κανονική και όλες οι άλλες είναι αυτές που δεν πίνονται. It's 3 cents Paloma season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην one and true Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Και θέλω να σου μιλήσω, επειδή δώσαμε ραντεβού σήμερα στο Blue Brick, να μην χάσεις τα 3 cents intense party στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Δώσαμε το ραντεβού για σήμερα το βράδυ. See you there. Απολαύστε υπεύθυνα. Blue Brick. Σήμερα 14 Μαΐου. Αυτές οι φυσαλίδες. Αυτό το χρώμα, το ροζ που είναι τόσο λαμπερό και αυτή η απολαυστική γεύση, αυτή η παλώμα με 3 cents φυσικά pink grapefruit soda είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Δηλαδή θα τη ζητήσετε, αλλά θα επιμείνετε. 3 cents pink grapefruit soda. Μόνο έτσι. Το νου σας, ε. Έρχεται απόν με το ρεμπέτικο. Να μπαίνω σε αυτό το mood. Τρελαίνομαι με τις μουσικές του.

0: Καλός το μαλάκα.
1: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
2: Ρε Γρηγόρη.
3: Παπαμπού, παπαμπού.
4: 6 με 7, 8, 9,
3: 10. 6 με 10.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
7: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησε.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Pigeon Beef Eater.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, Sashimi και Maki από εκλεκτά

0: φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τρεις Εργένιδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
8: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
8: Οχ.
14: Ουπς. Ouch. Κάικες. Κόπικες. Γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Η Altus Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάδι γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Λιπάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

οι μαργαρίτες, έτσι θα σας τα πω λιγότερο επιστημονικά, συνδέονται συνήθως, πρόσεξε, με την αγνότητα, την απλότητα, το πιο σημαντικό, το οποίο δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα, με τη νέα αρχή. Και λένε ότι συνήθως χαρίζεις μαργαρίτες σε ένα πλάσμα που θεωρείς αθώο και χαρούμενο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ με τα λουλούδια τις αγαπούν γιατί τις χαρακτηρίζουν ήσυχα, όμορφες, χωρίς υπερβολή, αλλά φωτεινές. Και να σας πω κάτι, αυτό εγώ το παιχνίδι, το «μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά» με τα πέταλα, παρόλο που το αγαπώ πολύ σαν διαδικασία, δεν ξέρετε πόσο μου είναι σαν να μου ξεριζώνει την ψυχή. Δηλαδή όταν βλέπω τη μαδά σε ένα λουλούδι, καταλαβαίνω ότι είναι αγαπημένη σαν κίνηση, σαν συνήθεια, έτσι από τότε που ήμασταν μικρά και βρίσκαμε και μια παρηγοριά και όλα στο να τις μαδάμε εντελώς. Αλλά είναι σαν το ίδιο που παθαίνω όταν κόβω ένα λουλούδι, το βάζω στο βάζο, ενώ αγαπώ και τα βάζα, αγαπώ και τα λουλούδια, τα μπουκέτα συνέχεια, αλλά όταν αρχίζουν και μαραίνονται και δεν μπορώ, δεν μου πάει η καρδιά μετά να τα πετάω. Δηλαδή θέλω να τα έχω είσαι κήπο, είσαι γλάστρες. Ακόμα και όταν μαραίνονται πάνω στη γλάστρα, κατάλαβες, και πρέπει να αναγκαστικά τα κλαδεύω γιατί έχω τρέλα με αυτά, να μην τα αφήνω εκεί ξεραμένα, ακόμα και τότε με πονάει. Αλλά ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι την ώρα που το κάνω είναι για καλό, γιατί ξαναζωντανεύει το φυτό και αναπνέει καλύτερα. Αλλά γενικά με τα λουλούδια έχω ένα θέμα, ρε παιδιά. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνω θα ήθελα να ασχολούμαι πολύ περισσότερο μαζί τους, και γενικά με τον κήπο μου θα ήθελα να ασχολούμαι πολύ περισσότερο. Και μη σου πω, δηλαδή αν μέσα στην ημέρα, ας πούμε, έπρεπε να επιλέξω, θα επέλεγα τις περισσότερες ώρες κήπος και μαγειρική, αλλά να μαγειρεύω για δικούς μου αγαπημένους ανθρώπους, κατάλαβες, που τους αρέσουν αυτά που κάνω. Όχι να μαγειρεύω, ας πούμε, για κόσμο που δεν γνωρίζω και τα γούστα τους και μπορεί να κριτικάρουν αυτό που κάνω. Δεν θα την άντεχα αυτή την κριτική, γιατί το κάνω με πάρα πολύ αγάπη. Οπότε οι άνθρωποι δικοί μου, είτε γιατί με αγαπάνε εκείνοι, είτε γιατί τους αγαπάω εγώ και ξέρω τις γεύσεις τους, ενώ τα βρίσκουν τέλεια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εγωιστικό που λέω, αλλά έτσι νιώθω. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια μου. Λοιπόν, πάμε για στο χαλάκι. Εγώ προσωπικά δεν έχω κοιμηθεί, αλλά έχει κοιμηθεί άλλος στο χαλάκι. Γιατί δεν κράτησε το λόγο του, και η τιμωρία του ήταν αυτή. Να σου πω κάτι, καλό του έκανα, δεν του έκανα κάτι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Παμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar. Απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
7: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος, λατρεμένος, 30 χρόνια και τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο. Τα γιορτάζει, αυτό που σκέφτηκε για μένα ήταν τεράστιο δώρο, γιατί είχα, πώς να το πω τώρα, είχα τόση λαχτάρα κάποια στιγμή να τον δω, και δεν αναφέρομαι σε κάποια έτσι εκδήλωση που μπορεί να κάνει ή να έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή ο Δήμος Αθηναίων, κάτι το οποίο θα οργάνωνε ο ίδιος προκειμένου να ευχαριστήσει όλους εμάς που τον αγαπάμε. Αυτός νιώθει την ανάγκη να το κάνει, εμείς νιώθω ότι δεν χρειάζεται να κάνει, το έχει κάνει, έχει κάνει ήδη πάρα πολλά. 30 χρόνια πορείας, μεγάλη επετειακή συναυλία, 12 Σεπτεμβρίου που μας έρχεται, το 26, στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα θα είναι στο Λευκό Πύργο, στο λιμάνι, θα είναι κάπου με θέα τη θάλασσα. Και εγώ και μόνο που θα έχω θέα τον Αντώνη Ρέμο και τη φωνή του, τελείωσε. Και όλο το ρεπερτόριό του, εκεί θα συγκινηθούμε πάρα πολύ. Το έχω κανονισμένο από τώρα, δεν ξέρω τώρα, 12 Σεπτεμβρίου, Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη με Αντώνη Ρέμο. Τώρα, όσον αφορά το τώρα στη Θεσσαλονίκη, αν πας δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο, θα ακούσεις το φίλο του Αντώνη Ρέμου, το Θοδωρή το Φέρι, που είναι φιλαράκια καλά πολλά χρόνια. Και όσον αφορά το Θοδωρή, θεωρώ ότι στο πρόσωπο του Αντώνη Ρέμου και στη φιλία που έχουν, έχει ποντάρει πάρα πολλά και τρέφει τεράστιο σεβασμό δικαιολογημένα. Τα λέω αυτά από την πλευρά του Θοδωρή και αυτό που νιώθω και εισπράττω. Λοιπόν, θα δεις βέβαια, συγγνώμη κιόλας, έχουμε και Νατάσα Θοδωρίδου, έχουμε και Σάκη Ρουβά μαζί, τρομερή. Έχουμε κάτι άλλο, εντάξει, βέβαια έχουμε και πιο τοπικό προϊόν, Δημήτρη Χρυσοχοίδη, τι να λέμε τώρα. Κάτσε λίγο, μήπως κάνω κανένα λάθος και έχω ξεχάσει κανένα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Θοδωρής, είναι μαζί με την Ανδρομάχη, εννοώ, είναι η Νατάσα με τον με τον Σάκη που είπα. Κάτι άλλο, ρε παιδιά, βοηθήστε με λίγο. 6936 10 102. Αν κάτι ξέχασα, τέλος πάντων, στείλτε το μου να δούμε μήπως και τυχόν το θυμηθώ και το πω και εγώ σε εσάς μετά. Αυτά. Πάμε για Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, σε παρακαλώ πολύ. Υπερτραγουδάρα, ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ, οπότε πάμε να την απολαύσουμε.

Επέστρεψα καπάκι με το που τελείωσε η Νατάσα, γιατί θέλω να απολογηθώ το μυαλό μου και μια λίρα για αυτά που έλεγα πριν για τη Θεσσαλονίκη. Πέρα από τη Νατάσα με το Σάκη, το Θοδωρή εκεί με την Ανδρομάχη, είναι στη Θεσσαλονίκη η Πέγκη Ζήνα, η αγαπημένη μου Πέγκη, η οποία ολοκληρώνει τις εμφανίσεις νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, και 22 Μαΐου, κάτσε να τα πω λίγο σωστά, 22 νομίζω είναι Παρασκευή, ξεκινάει Νίκος Μακρόπουλος με Γιώργο Σαμπάνη. Επίθεση και εκεί, χαμός θα γίνει, άντε με το καλό, με το καλό. Βασικά τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ ωραία να πας στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει και οι ζέστες πολύ. Έχει αυτή την ωραία τη θερμοκρασία που δεν είναι η υγρασία του καλοκαιριού, που δεν παλεύεται, δεν το συζητάω, δυσκολεύεσαι να κυκλοφορείς, να αναπνεύσεις, γενικά δυσκολεύεσαι. Άρα λοιπόν, αν έχετε σκοπό για Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, αυτό και το επόμενο για μένα θεωρώ ότι είναι ότι πρέπει. Δηλαδή, άντε δεν προλαβαίνετε αυτό το επόμενο. Πότε θα είμαι κι εγώ στη Θεσσαλονίκη, κάτσε λίγο να οργανωθούμε. Νομίζω θα είμαι ξανά κι εγώ ή το τελευταίο του Μαΐου ή το πρώτο του Ιουνίου, που θα κάνω και ένα tour στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε για κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με κανένα καλλιτέχνη από αυτούς που ανέφερα. Γιατί, για να σε εκδικηθώ, τα σκίζω όλα και τα πετώ. Τώρα που τα πετώ, ο Θεός και η ψυχή τους των πραγμάτων. Θα μου πεις τώρα, έχουν τα πράγματα ψυχή ή έχουν αυτά Θεό? Όχι. Αλλά βασικά, να σου πω κάτι. Άστα να πάνε στην ευχή. Άστα τώρα. Και την εκδίκηση και αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος. Προχώρα μπροστά. Άστα όλα εκεί που ανήκουν στο παρελθόν. Προχώρα μπροστά. Αλλά αυτό το τραγούδι άκουσα το, γιατί είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Σφαίρα 102,2 με Love and Rose πάντα στο πλευρό μου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

7 στα 7. Αγαπημένος αριθμός και της Ιουλίας πάρα πολύ και του ανθρώπου που ουσιαστικά κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες της Ιουλίας, ο Μιχάλης Τουρατζίδης, αγαπημένα φιλαράκια και τα δύο πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος αριθμός. Εμένα αν με ρωτάς έχω ιδιαίτερη αδυναμία στους άσους, αλλά έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία στον αριθμό 4. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να... Δεν το έχω ψάξει ποτέ, αλλά νιώθω ότι... Κοίτα, και το 8 μ' αρέσει σαν αριθμός τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή θα έλεγα πρώτα τον άσο, μετά θα πήγαινα στο 4 και μετά θα σε πήγαινα στο 8, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Γενικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που κολλάει το κεφάλι του με τους αριθμούς. Εγώ είχα παιδική φίλη, το μαράκι μου το γλυκό, το οποίο είχε τόσο τρελό κόλλημα με τα νούμερα γενικότερα. Καταρχήν θυμότανε παιδιά πινακίδες από τον καθηγητή της, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, των μαθηματικών. Λέω εγώ τώρα κάτι. Της έλεγα τώρα αλήθεια, να ας πούμε, μπορεί να ήμασταν στην Εθνική και να περνούσε ένα αυτοκίνητο και «Α, πέρασε ο καθηγητής μου τα μαθηματικά στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ, και εμείς να είμαστε 20 χρόνια μετά». Και λέω «Τι εννοείς πέρασε?» Μου λέει «Τώρα είδα την πινακίδα του». Δηλαδή θυμόσουν, λέω, την πινακίδα. Και την παρατήρησες κιόλας, μου λέει. Δεν κατάλαβες, παρατηρώ, λέει, όλες τις πινακίδες από όλα τα αυτοκίνητα. Όση ώρα είμαι στο δρόμο, δεν είναι οδηγούς αυτής, είναι οδηγός. Της λέω, εύχομαι όταν θα πιάσει τη μόνη, γιατί άργησε να οδηγήσει. Εύχομαι όταν θα πιάσει τη μόνη, μην κοιτάς τις πινακίδες, κοιτάς το δρόμο. Εντάξει. Γενικά ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχει θέμα με τους αριθμούς. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά σε περιόδους αλλαγής, ψάχνουν και μικρά σημάδια ότι κάτι σημαίνει. Δηλαδή, επειδή ο εγκέφαλός μας είναι, πώς θα το πω τώρα, είναι φτιαγμένος για να αναγνωρίζει μοτίβα, όταν κάτι μας απασχολεί έντονα, ένας χωρισμός, ένας έρωτας, έχουμε άγχος, αρχίζουμε να παρατηρούμε πιο εύκολα, λέει, συγκεκριμένους αριθμούς και να νομίζουμε ότι είναι και συμπτώσεις όλα αυτά. Εγώ, ας πούμε, που βλέπω το 11-11, σου λέω εγώ κάτι, είναι και ένας τρόπος να βρίσκεις νόημα. Εντάξει, ένα πνευματικό σημάδι που λένε ότι είναι αγγελική αριθμή, η άση. Τέλος πάντων, μια μορφή διαίσθησης, μια εσωτερική επιβεβαίωση ή απλώς κάτι που μας τραβά την προσοχή όταν περνούμε έτσι μια φόρτη συναισθηματική και κάπου λίγο θέλουμε να ξεμπλοκάρουμε, να ρίξουμε το βάρος αλλού. Τέλος πάντων, είναι και αυτό. Είναι και το άλλο που σου είπα με τη φίλη μου τη Μαρία, που έχει αυτή τη μνήμη, τρομερή μνήμη, μόνο με τους αριθμούς, και μπορεί να με τρελάνει εμένα. Δεν θυμάμαι τώρα το κινητό μου, και αυτό υπάρχουν φορές που μπορεί να δώσω άλλο κινητό. Λάθος μάλλον, όχι άλλο, γιατί άλλο δεν θυμάμαι κανένα πέρα από το δικό μου, και αυτό με δυσκολία. Τώρα τι φταίει, τι λείπει μέσα από το δικό μου το λογισμικό, δεν ξέρω. Τι μπορεί να λείπει τώρα από το λογισμικό κάποιων ανθρώπων, το συναισθηματικό λογισμικό, και συμπεριφέρονται, να μην πω εγώ πώς, έτσι ώστε να τους ταιριάξει αυτό το τραγούδι που ακολουθεί. Φταίς, Δήμος Αναστασιάδης, από την παρέα που κάναμε μαζί με το Δήμο, και είναι καταπληκτική, στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
2: Τι του είπε?
1: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο?
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
1: Ναι!
7: 1212.
2: Μπράβο!
5: 1940.
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
17: Be in Athens for the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 15.

0: Pigeon. Be fitter.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα.

0: Νοκόλα Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή,

παράζει ηλεκτρολίτες, δεξτρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι

0: μοναδικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

φορά που ο κόσμος τι κάνει, μας πιέζει, μας τριμώχνει, μας φέρνει σε δύσκολη θέση, ζητάει πολλά πράγματα, εγώ τι θέλω? Θέλω εσύ να μου λες ότι όλα θα πάνε καλά. Και άμα εσύ μου πεις ότι όλα θα πάνε καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πάνε καλά. Εγώ το λέω αυτό και επιμένω με όλο μου το είναι. Ναι, και θες να σου πω και κάτι? Να με πας μια βόλτα, να με πας εκεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 22-23 Μαΐου, γιατί έρχεται το Ρίζες Fest με πάρα πολύ ωραία μουσική, δηλαδή ένα τρελό πανηγύρι και φυσικά οι καλύτερες μπύρες. Οι καλύτερες μπύρες, παγωμένες μπύρες Α, στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Χορηγός εννοείται ότι είναι η αγαπημένη μας μπύρα Α, και η Α θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει και να μας διασκεδάσει με πάρα πολλά παιχνίδια και φυσικά διαγωνισμούς με δώρο το μοναδικό της μαντίλι, για να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Για να μπείτε σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι δωρεάν, μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις διπλές στα social media της Μπύρας Α ως τις 19 Πέμπτου. Σήμερα έχουμε 14, οπότε μια χαρά σας βρίσκω. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε στοίχημα, θες να πάμε στοίχημα ή θες να πάμε μαζί εκεί να περάσουμε τέλεια? Τρελαίνομαι για τα πανηγύρια. Τρελαίνομαι και για παγωμένη μπύρα. Στα πανηγύρια. Ό,τι καλύτερο.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Όλα για όλα. Όλα για όλα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπω. Για κάποια ζώδια, όπως το είπα και στην αρχή της εκπομπής, έρχονται ανακατατάξεις. Ανακατατάξεις που δεν θα είναι για κακό, θα είναι για καλό. Μπορεί λίγο κάπως να να ταρακουνηθούμε, να ξεβολευτούμε, αλλά γενικά για να βολευτείς τη ζωή σου πρέπει να ξεβολευτείς. Δηλαδή αν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι σαν αυτό που λέω εγώ με το κρεβάτι. Για να καταλάβεις αν σε αρέσει το μαλακό το στρώμα ή το σκληρό το στρώμα ή το μαξιλάρι το μαλακό ή το σκληρό ή το ψηλό ή το κοντό ή το δεν ξέρω εγώ τι, δεν πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα και να δεις τι σε βολεύει. Άρα για να τα δοκιμάσεις όλα σημαίνει ότι θα χάσεις τον ύπνο σου, θα ταλαιπωρηθείς ενδεχομένως μέχρι να βρεις αυτό που σου ταιριάζει, που πρέπει και την επόμενη μέρα να δεις πώς κοιμήθηκα. Μπορεί να με βόλευε την ώρα που ξάπλωσα, αλλά μετά να ξύπνησα και να ήμουν λες και δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε στη ζωή δοκιμάζεις και μετά καταλήγεις και επιλέγεις τι θες, τι σου κάνει. Ξέρεις ότι δεν μου πάει η καρδιά κάθε φορά που είναι να σε αφήσω έτσι για μια ολόκληρη ώρα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει κάπως να μπεις και εσύ σε ένα mood ηρεμίας, διαφορετικότητας. Και κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας ιδανικά θα ήθελα, αν θες και αν έχεις όρεξη, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102, να μου πεις ποια τραγούδια από το επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube είναι δικά σου αγαπημένα. Δηλαδή τώρα αν πατήσεις ας πούμε Δήμος Αναστασιάδης, που είναι η τελευταία παρέα, εντάξει, λέει ας πούμε ο τίτλος παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη τραγούδια και έχει λίστα αναπαραγωγής. Από κάτω έχει όλη την εκπομπή χωρίς διακοπές, δηλαδή δεν είναι κομμένα τα τραγούδια. Και μετά βγαίνει ας πούμε πάνω πάνω το φταίς, εδώ που γίνει χαμός. Από κάτω μετά έχει ανησυχώ, έχει αναπάντεχα, έχει να σε ξεχάσω προσπαθώ. Που αυτό το τραγούδι, άστο τώρα, Μιχάλης Εμιλής, το είπε εξαιρετικά. Γενικά έχει το νησιώτικο το medley, πολύ ωραία. Ο Δήμος εκτός από φωνάρα είναι και ατομάρα, είναι και καλλιτεχνάρα και όλα τα καλά είναι. Έλα, πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, γιατί καλά στα λέω, αλλά μη σ' αφήνω έτσι τώρα με τη δίψα. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, να σε ξεχάσω προσπαθώ.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πέρα.
1: Εγώ θέλω να πείτε αν υπάρχει αυτή η ερώτηση που θα σας πω.
2: Για πες.
1: Γεια σας. Μία κράτηση θέλω να κάνω για Αγίου Βαλεντίνου. Για ρομαντικό δείπνο θα ήθελα. Και ρωτάει όλος από μέσα. Ναι, για πόσα άτομα.
3: 6 με 7, 8,
4: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, νέα εθνική οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
10: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με DFINES. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: θα έχω βρει τον εαυτό μου.
1: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
2: Η καλύτερη.
1: Ακούτε Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
7: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
10: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

διαφορά. Σφαίρα 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.